0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Γιατί οι γορίλες έχουν τόσο φαρδιά μύτη? Τι κακό.
2: Γιατί ρε Γιώργο.
1: Γιατί οι γορίλες έχουν τόσο φαρδιά μύτη ρε πουλάκι
2: Για να αναπνέουν πιο εύκολα.
1: Όχι, έχεις δει τα δάχτυλά τους?
2: Ιου.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
4: Αλυμπινίσης.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαριά.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαριά.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαριά.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι μια μέρα που λέτε ένας μπαμπάς και αγοράζει ένα ρομπότ με ανιχνευτή ψέματο, το οποίο χαστουκίζει όποιον λέει ψέματα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αποφασίζει βέβαια να το πάρει και να το δοκιμάσει μια μέρα στο σπίτι. Να, εκεί που κάθονται για φαγητό, κάθονται μεταξύ τους ο μπαμπάς, η μαμά και ο γιος και λέει: γιε μου, πού ήσουν σήμερα? Στο σχολείο, ρε πατέρα. Πα! Το ρομπότ δίνει ένα χαστούκι στο γιο. Εντάξει, ρε πατέρα, εντάξει, είδα ένα DVD με τους φίλους μου. Τι DVD? Μια παιδική ιστορία. Πα! Το ρομπότ χαστούκιζει το γιο. Καλά, ρε πατέρα, εντάξει. Πορνό είδαμε. Τι πράγματα είναι αυτά. Εγώ στην ηλικία σου δεν ήξερα τι πάει να πει πορνό, λέει ο μπαμπάς. Πα! Το ρομπότ χαστούκιζει τον μπαμπά. Πετάγε τη μαμά. Αυτός είναι σίγουρα γιος. Πα! Χαστούκιζει το ρομπότ τη μαμά.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: το πω.
1: Η αντιγραφή, είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Shock FM 104,8. Γράφει, και το αντιγράφουν.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μια τύπησα που λέτε στο εξωτερικό. Τι έκανε και εξοικονόμησε μέσα σε ένα χρόνο περίπου 16.000 ευρώ.
2: 16!
1: Τι έκανε για να μπορεί να εξοικονομήσει αυτά τα χρήματα, να μην τα χαλάει σούπερ μάρκετ, αλλά να τις μένουν μέσα. Έβγαινε ραντεβού με άντρες οι οποίοι τις πληρώναν το γεύμα.
2: Είναι πάνσοφη η κοπέλα, πανέξυπνη.
1: Και σου λέει, σήμερα θα βγω με τον Τάκη. Έτσι, θα με πάει κάπου να φάω, οπότε με χαλά.
2: Δεν πια και ο Τάκης τη δέχτηκε.
1: Δεν έβγαινε μόνο με τον Τάκη. Έβγαινε με το Μάκη, το Σάκη, το Γιωργάκη. Βγαίνοντα, λέει, με όλου αυτού για ένα φαγητό, χωρί να υπάρχει ερωτική περίπτυξη κτλ.
2: Σίγουρα.
1: Και... αυτό είναι δικό τη τώρα θέμα.
2: Πόσα ραντεβού θα βγει και με το Μάκη, α πούμε, πριν να τη πει ο Μάκη, άντε κούκλα μου.
1: Δεν θα βγαίνε και 3-4.
2: Έχει δίκιο, στα 4 είναι καλά.
1: Καλά δεν είναι.
2: Να μην πέσει, έχει δίκιο. Άρα
1: η άλλη από το πρώτο την πάταγε.
2: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε εσύ Γιώργο, δεν μπορώ.
1: Και μυστική την παίρνει.
2: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέμ 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβει, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, τα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα πας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ξέρετε γιατί το 80% των παντρεμένων ανδρών δεν μπορεί να τον πάρει ο ύπνος μετά το σεξ?
2: Γιατί?
1: Εδώ σας θέλω.
2: Έρευνα είναι τώρα ή?
1: Ερευνάρα. 2026, χθες βγήκε σπορταράι. Εδώ. Ακού.
2: Τι είναι ρέγκα?
1: Σπορταράι. Βγήκε μια έρευνα. Λοιπόν, το οποίο λέει το 80% των ανδρών, των παντρεμένων, δεν μπορεί να τους πάρει ο ύπνος μετά το σεξ.
2: Ποιος?
1: Γιατί πρέπει να οδηγήσει να πάει σπίτι.
2: Γιώργο. Έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο καταπολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7, το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσι σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσι. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: μουσική. Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8.

Shock FM 104,8. Ακούστε. Shock FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Δεν μπορείς να συγχωρείς, τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη

Στα μάτια δε με φιλάς, δε γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σφισμένη

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θα σου κάνω διάφορες ερωτήσεις. Αλλά δεν πρέπει να μου πεις ούτε ναι, ούτε όχι, ούτε δεν ξέρω. Δεν πρέπει να απαντήσεις με ναι, όχι, δεν ξέρω.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, το έχουμε.
2: Ναι.
1: Μπράβο, έχασες.
2: Δεν ξεκινήσαμε ακόμα.
1: Ωραία. Είσαι έτοιμη?
2: Ναι.
1: Ρε φίλε. Μπορεί να ήταν η πρώτη ερώτηση. Δεν θα παίξουμε ποτέ.
2: Ευκαιρίζει, άμα ότι ξεκινάμε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαζευτείτε, θα παγγείλω.
2: Oh no.
1: Με κοίταξε στα μάτια και μου ήρθε μια βολή. Και γύρισα και σου πιάσα αμέσως την...
2: Πώς καλά!
1: Καρδιά. Την είχα μέσα στα χέρια μου, ευαίσθητη πολύ. Και σένα σου σηκώθηκε, μωρό μου, το...
2: Ποιο?
1: Το αίσθημα αγάπης.
2: Πώς καλά, ρε!
1: Άνοιξα την παλάμη μου και τίναξα μαλλί.
2: Ποιο μαλλί?
1: Και έγειρα, σου ρούφιξα, μωρό μου, το...
2: Ποιο?
1: Φιλί.
2: Ρε, είσαι καλά!
1: Μεγάλος είναι ο έρωτας.
2: Πώς
1: που έχω...
2: Πώς πάει αυτό το πείμα?
1: Στην ψυχή. Και ακόμα μεγαλύτερη με πνίγει...
2: Μην το πεις!
1: Η φυγή.
2: Ρε, είναι βλαμμένο το παιδί. Ρε, δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Μέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Ο κύριος Χριστός.
1: Ναι, ναι, ο ίδιος, ναι.
2: Μαρίκα Λιραράκη ονομάζομαι. Θέλω να τυπώσω κάτι μπλουζάκια, μπορείτε να μου βοηθήσετε?
1: Ναι, για πείτε μου,
2: τέλεια.
1: Τι θέλετε.
2: Εγώ ετοιμάζω ένα μπατσελορέτ. Και θέλουμε να τυπώσουμε μπλουζάκια. Έχουμε το μόριο του άντρα της κοπέλας που ετοιμάζεται να κάνει το μπατσελορέτ και τυπώνουμε.
1: Ναι, ναι, τυπώνουμε.
2: Ωραία.
1: Ναι.
2: Εμείς άμα σας στείλουμε το μόριο του σε JPEG, μπορείτε να μας το τυπώσετε?
1: Μπορούμε, ναι.
2: Ωραία. Εμείς θέλουμε γύρω στα 710 τέτοια μπλουζάκια.
1: 710 μπλουζάκια, κάνα
2: ναι.
1: Πόσα άτομα θα
2: είναι, είναι γνωστός ο συγκεκριμένος. Έχει εκπομπή στο ραδιόφωνο και είμαστε πολλοί κόσμος που θα παρευρεθεί. Είναι μπατσελορέτ και για άντρες και για γυναίκες, οπότε θα το κάνουν μαζί.
1: Α, και θα φοράνε όλοι αυτό το μπλουζάκι, υπέροχα.
2: Μπράβο, ναι. Το συγκεκριμένο θέλετε να είναι κάπως το επεξεργασμένο, το του κυρίου αυτό το, το τέτοιο.
1: Συγγνώμη τώρα που γελάω.
2: Όχι, δεν πειράζει, καταλαβαίνω και εγώ γέλασα όταν μου ζήτησα να σας πάρω τηλέφωνο. Θέλετε να σας πω ποια είναι.
1: Θέλετε τη φωτογραφία να τη δω. Ναι, ναι, γιατί όχι.
2: Ναι, είναι του Γιώργου Καρτελιά, τον ξέρετε. Είναι αυτός που κάνει τα βιντεάκια και το έχουμε βγάλει φωτογραφία.
1: Αμάν μωρέ τον άνθρωπο, τον βγάλετε φωτογραφία.
2: Τι τιμή έχει αυτό?
1: Πάμε μωρέ να σας στείλω μια προσφορά τώρα. Να μου δώσετε ένα mail, να σας
2: φυσικά
1: στείλω μια προσφορά.
2: Να σας δώσω λίγο το mail μου. mi.butsika@sokfm.gr.
3: Μήπως ρε Χρήστο, μπορείς να μου το μεγενθύνεις λίγο?
1: Όσο μεγάλο θέλετε.
0: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Sok FM 697-800-1048 και ξύπνησε τους.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρέχω.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είμαστε στην NASA. Αποφασίζει να στείλει ένα Ρώσο, ένα Ιταλό και έναν Έλληνα στο διάστημα για 3 ολόκληρα χρόνια για να δει τις επιδράσεις που θα μπορεί να έχουν. Πάει η NASA στον Ρώσο και του λέει: τι να σου γεμίσουμε το πύραυλό σου για να έχεις να περάσεις αυτά τα 3 χρόνια στο διάστημα. Λέει: βότκα.
2: Βότκα.
1: Γεμίστε το πύραυλό μου βότκα, βότκα. Τέλεια, του γεμίζουν τον πύραυλό του βότκα. Φεύγει, πάνε στον Ιταλό. Τι να σου βάλουμε για να περάσει τα 3 χρόνια και να. Μακαρονάδα. Καρμπονάρες, πουτανέσκες, απλές, πες το, ξαναπες το. Και του γεμίζουν τον πύραυλό του και αυτού μακαρονάδες. Πάνε στον Έλληνα και του λένε: τι να σου γεμίσουμε και εσένα τον πύραυλό σου για 3 χρόνια για να περάσεις εκεί στο διάστημα. Τσιγάρα. Βάλτε μου τσιγάρα. Να του μανιάζω. Τι να κάνουν, το γεμίζουνε τσιγάρα. Και φεύγει και ο Ελληνάρας για το διάστημα. Περνάει ο καιρός και επιστρέφει πρώτος ο Ρώσος. Ανοίγουν την πόρτα και τι να δουνε. Τι φλεωρό εσύ, θα μίλα να παζάρει ο άξο. Είχε γίνει κοτόπουλο, είχε πιει το βόσπορο, είχε αδειάσει όλο τον πύραυλο με τη βότκα. Δεν υπήρχε βότκα για βότκα μέσα. Να σου, μετά από λίγο προσγειώνεται και ο Ιταλός. Μια κοιλιά, τέτοια τεράστια. Τεράστια είχε γίνει σαν γουράβα. Ήτανε τεράστιο. Από το πολύ φαΐ τα μακαρόνια κρεμότσαν το στόμα του. Να σου, παιδιά, που προσγειώνεται και ο πύραυλος του Έλληνα. Με το που ανοίγουν την πόρτα, ο Έλληνας λέει: έλα να πτήρα ρε παιδιά. Έλα να πτήρα ρε παιδιά. Έλα να πτήρα ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: Ίντσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα σας, Γιώργος Τρούμπας ονομάζομαι. Και μου δώσαν το τηλέφωνό σας γιατί είστε σύμβουλος εργασίας, σωστά?
2: Ναι, σωστά.
1: Α, πάρα πολύ ωραία, θα ήθελα κάποιες συμβουλές γιατί ανοίγω καινούριο κλαμπ. Είμαι σε διχασμό και για το όνομα, αλλά ψάχνω και 10 κοπέλες για ιδιωτικούς χορούς τριπτής, καταλαβαίνετε, και 4 αγόρια.
2: Για
1: ιδιωτικούς χορούς στριπτής, πώς το λένε, κεράσι ποτό, χορέψει μαζί σου, και ψάχνω 10 κοπέλες και 5 αγόρια. Το κλαμπ θα το ονομάσω Όλοι Καλοί Χωράνε. Καλό είναι?
2: Κοροϊδεύετε τώρα.
1: Όχι, συγγνώμη, μου δώσαν το τηλέφωνό σας για να πάρω συμβουλές, να σας πω τα προβλήματά μου.
2: Το τηλέφωνο.
1: Η Μαρία.
2: Δεν θέλετε να μου πάρετε πιο αργά?
1: Γιατί κοιμάστε?
2: 9 ξεκινάω, μου πάρετε κατά τις 9.
1: Α, ωραία, ωραία, ωραία. Θα σας πάρω κατά τις 9 και 10, είναι καλά?
2: Καλά είναι.
1: Ωραία, ωραία. Εντάξει, εντάξει, κυρία Ευαγγελία, θα σας καλέσω 9 και 10. Έγινε. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας. Ωραίο όμως το όνομα του κλαμπ, ε.
3: Όλοι καλή χωρά, ναι. Πώς θα δίνει το
0: όνομα. Ξύπνα, Χαλκίδα! Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησε τους.

0: θα σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς. Θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Είμαστε στην NASA. Αποφασίζει να στείλει ένα Ρώσο, ένα Ιταλό και έναν Έλληνα στο διάστημα για 3 ολόκληρα χρόνια για να δει τις επιδράσεις που θα μπορεί να έχουν. Πάει η NASA στον Ρώσο και του λέει: τι να σου γεμίσουμε το πύραυλό σου για να έχεις να περάσεις αυτά τα 3 χρόνια στο διάστημα. Λέει: βότκα.
3: Βότκα.
2: Γεμίστε το πύραυλό μου βότκα, βότκα. Τέλεια, του γεμίζουν τον πύραυλό του βότκα. Φεύγει, πάνε στον Ιταλό. Τι να σου βάλουμε για να περάσει τα 3 χρόνια και να. Μακαρονάδα. Καρμπονάρες, πουτανέσκες, απλές, πες το, ξαναπες το. Και του γεμίζουν τον πύραυλό του και αυτού μακαρονάδες. Πάνε στον Έλληνα και του λένε: τι να σου γεμίσουμε και εσένα τον πύραυλό σου για 3 χρόνια για να περάσεις εκεί στο διάστημα. Τσιγάρα. Πάρτε μου τσιγάρα. Να του μανιάζω. Τι να κάνουν, το γεμίζουν τσιγάρα. Και φεύγει και ο Ελληνάρας για το διάστημα. Περνάει ο καιρός και επιστρέφει πρώτος ο Ρώσος. Ανοίγουν την πόρτα και τι να δουν.
4: Τι φλεώρο εσύ, θα μίλα να παθάρε ο άκουσο. Είχε κοτόπουλο, είχε πιει το βόσπορο, είχε αδειάσει όλο τον πύραυλο με τη βότκα. Δεν υπήρχε βότκα για βότκα μέσα.
2: Να σου, μετά από λίγο προσγειώνεται και ο Ιταλός. Μια κοιλιά, τέτοια τεράστια. Τεράστια είχε γίνει σαν γουράδα, ήτανε τεράστιο. Από το πολύ φαΐ τα μακαρόνια κρεμότσαν το στόμα του. Να σου, παιδιά, που προσγειώνεται και ο πύραυλος του Έλληνα. Με το που ανοίγουν την πόρτα, ο Έλληνας λέει: έλα να πτήρα ρε παιδιά, έλα να πτήρα ρε παιδιά, έλα να πτήρα ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
5: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
9: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 22 62 0 59 925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
10: Πού πάμε μετά?
11: Στείλε location. Red Rose Cafe.
10: Κρέπα.
11: Ναι.
10: Μπέργκερ.
11: Εννοείται.
10: Και μετά story.
11: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
10: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 7. Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: Two. One.
1: Now, ladies and gentlemen.
2: Ethan!

0: Όταν εστάσει στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένα.
1: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου Ringtone.
2: Είναι η καλύτερη παρέα στο πρωινό μου, παιδιά, πραγματικά.
3: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
1: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
4: Γιώργος και Μαρία.
5: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρο στην Ελλάδα.
6: Κρήτη.
7: Είμαι από την Κάρη.
6: Θεσσαλονίκη.
7: Ιωάννη.
6: Καβάλα.
8: Ηρακλειοποίητη.
9: Σοφάλη Καρδίτσα.
10: Προεδρία.
11: Από το ανώπρο τη Γερμανία.
12: Το συνεφιασμένο Μόναχο.
13: Από Ρόδο.
14: Από την όμορφη Καστοριά.
15: Στο καφέ morning show.
1: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
16: Η γριά κότα έχει το
1: Με είπε γριά κότα.
4: Το νούμερο 1 πρωινό τη Χαλκίδα.
5: Γιώργος και Μαρία.
4: Τα δώρα.
0: 104,8 ευρώ μετρητά είναι ειδικά.
4: Πρέπει να ταΐσεις τον σύντροφό σου για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πισπυρίκος. Προβατίνα, παιδιά.
1: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη, ξέρει κανένας?
0: Έχεις προβλήματα,
4: Το μικρόφωνο μόλι.

0: Να είναι καλά ο Τζολάκης.
1: Να είναι καλά. Να του ανάψουμε 10 λαμπάδες. Είσαμε τον πόη του και είναι και ψηλό το αγόρι αυτό.
0: Να είναι καλά ο Τζολάκης. Μετά από πολύ καιρό είδα τον αγώνα της Εθνικής. Εχθές καλημέρα.
1: Μα τι άνοιγμα είναι αυτό με τον Γιώργο να λέει να είναι καλά ο Τζολάκης και λες όπα, είδε ποδόσφαιρο το αγόρι μου.
0: Ήθελε ο γιος μου να δούμε τον αγώνα την Εθνική. Δεν μπορούσα να το χαλάσω χατήρι. Πήραμε γαριδάκια και αράξαμε να δούμε τον αγώνα.
1: Ισχύει.
0: Πες μου λίγο τι ξύλο φάγαμε, ρε παιδιά.
1: Καλά, δώσαμε και λίγο κάτι αγωνιές.
0: Πολύ λίγο.
1: Σε σχέση
0: τον,
1: με αυτό που φάγαμε.
0: Τον κουτσοπάν, τον πάνω. Πάνω. Πώς το λέγανε.
1: Πάνω. Τέλος πάντων, τον πάνω.
0: Όχι, ρε, τελειώνει σε πάνω το όνομά του.
1: Μαυροπάνος.
0: Ο Μαυροπάνος. Και ο Ιωαννίδης. Τι ξύλο φάγανε αυτά τα παιδιά.
1: Το καημένο το παιδί, αφού λέω, η Βουλγαράκη πρέπει από πίσω από την τηλεόραση να ρίχνει κάτι κατρακέφαλα σε αυτόν που. Πολύ ξύλο έφαγε ο Ιωαννίδης.
0: Τι ξύλο φάγανε.
1: Και ο καημένος. Είναι και μικρούλης. Είναι και γενικά.
0: Ο ξύλος μας ήταν.
1: Ο Ιωαννίδης.
0: Ναι, και ο Μαυροπάνος.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, δεν είναι
0: πολύ. Μαυροπάνο, τον είπαμε. Ναι. Μην τον πω κουτσοπάνω.
1: Όχι, όχι, Μαυροπάνος. Έφαγε παιδιά πολύ αγώνια, πολύ ξύλο. Τι, δεν ξέρω τι το βάλανε.
0: Ήμασταν και τυχεροί, μπορώ να πω, σε όλη τη διάρκεια
1: θέλω,
0: του αγώνα.
1: Θέλω να δω τι έλεγε ο Ιωαννίδης με το γερμαναρά εκεί πέρα. Κάτι πήγανε να φαγωθούνε. Η Βουλγαράκη θα ξέρει τι είπανε. Ας ρωτήσει η Βουλγαράκη.
0: Να μάθουμε τη Βουλγαράκη.
1: Να μάθουμε καλή. Βρίζονται.
0: Δεν βρίζονται. Δεν πήγε ο άλλος στον τερματοφύλακα και ήρθανε μούρι με μούρι, δεν θυμάμαι ποιος και πέσανε.
1: Μπορεί να λένε τι είπε ρε βλάκα, τι είπε ρε
0: βλάκα.
1: Και να μην λένε. Χώσιμο. Πολύ θα ήθελα να ξέρα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ξέρεις τι λένε.
1: Μεταξύ τους οι αθλητές.
0: Όταν έρχονται, ρε παιδί μου, οι αθλητές μεταξύ τους έτσι γίνεται στα
1: νεύρα.
0: Κεφάλι,
1: κεφάλι.
0: Ναι, ναι, κεφάλι, κεφάλι. Τι? Λέει. Δεν θα έπρεπε να το κάνεις αυτό. Έπρεπε να σου
1: όχι,
0: λίγο
1: ρε. Λίγο.
0: Ρε, το είχε πει για τη μάνα του, τον πατέρα του, τον
1: σόι. Αποκλείεται, αποκλείεται. Γιατί σε κάτι τέτοιο μπορεί να βγει και κόκκινη κάρτα άμα υπάρξει πολιτισίδη.
0: Άμα ξέρει ελληνικά ο διαιτητής.
1: Εσείς εκεί έξω που ασχολείστε με το ποδόσφαιρο, ίσως έχετε πάει σε ένα γήπεδο παραπάνω. Όχι το κόσμος που είναι η κερκίδα. Οι ποδοσφαιριστές τους έχετε ακούσει να ρίχνουν την ελληνική.
0: Μόλι στην κερκίδα σου διότι τη μάνα ο άλλος είναι κάτω. Τι να ακούσουν,
1: γιατί
0: τι...
1: εκεί που λέει δεν μπορεί να μιλήσει ένας οπαδός που να πει. Τι τον είπε, τι τον είπε, ρε!
0: Ρε, μην μπερδεύεσαι με αυτά που ακούς στην τηλεόραση.
1: Α. Δεν ακούγεται,
0: ε. Σκέψου, είσαι στην κερκίδια. Στην κερκίδια.
1: Ναι.
0: Στον διάολο τη μάνα.
1: Ναι.
0: Και είναι ο άλλος τέτ α τέτ με τον άλλο και του λέει κάτι για τη μάνα του. Είσαι να το ακούσει του διάολο τη μάνα.
1: Όχι, αλλά μπορεί να το ακούσει η Αλίκη που ήταν πιο κοντά. Η Αλίκη γύρισε.
0: Ούτε ο φωτογράφος από κάτω δεν τα ακούει.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Παιδιά, τι πιστεύετε ότι είπε ο Ιωαννίδης εκείνη την ώρα που τον πλάκωσε στο ξυλό γερμαναρά. Που τον έριξε μια αγωνιά και γύρισε ο Ιωαννίδης, παιδιά, και του βάλε κεφάλι έτσι. Και του λέει κάτι. Du bist ein Schwein, ξέρω εγώ τι. Στα γερμανικά λες, του μίλησε.
0: Δεν ξέρω, ρε Μαρία. Ξέρω ότι ο Έλληνας θα του ρίξει μπινελίκι στα ελληνικά, ο άλλος στα γερμανικά. Και ο Θεός βοήθησε. Αυτοί καταλάβανε τι είπαν, δικό
1: του. Πάντα το 0-0 και μπράβο μας που το κρατήσαμε, παιδιά, έφυγε ένα άγχος. Δηλαδή, εγώ το είδα μέχρι το 67, να ξέρετε.
0: Το είδα
1: με
0: όλο.
1: Πήρε ο ύπνος.
0: Αλλά ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί. Ευτυχώς που ακυρώσανε τον γκολ. Να πω την αλήθεια αυτή. Αλλά παρόλα αυτά, λέει, το Σάββατο είχε βρεθεί ο Μητσοτάκης με την Εθνική.
1: Το έμαθα και αυτό.
0: Αφού κρατήσαμε το 0-0, τυχεροί. Δεν πρέπει να μπόρεσε να δει τον αγώνα, δεν ξέρω. Θα κάνει TikTok, δεν ξέρω.
1: Όχι,
0: κάτι
1: μπορεί,
0: έγινε.
1: Μπορεί τώρα που έρχονται εκλογές να μην πιάνει τόσο πολύ τον Κατεμιλίκη.
0: Εσείς μεταξύ σας οι κατέμιδες θα ξέρετε καλύτερα.
1: Μπορεί επειδή έρχεται και ο ανάδρομος τώρα.
0: Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να έχουμε Δευτέρα σήμερα 5 Οκτωβρίου. Μαρία Μπούτσικα,
1: Γιώργος Καρτελιάς. Με τα μηνύματά σας 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

0: Ορίστε, μάθαμε τι έλεγε ο Ιωαννίδης.
1: Τι έλεγε?
0: Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ε? Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ε?
1: Ποιος είσαι?
0: Έτσι έλεγε στο Γερμανό.
1: Και ο Γερμανός το απάντησε ποιος είσαι.
0: Ριχάνε, μπείτε βαθιά.

0: κότσιρα.
1: Αγόρι μου, όμορφο!
2: Αυτά τα λίγα χρόνια
1: σήμερα. Σου πολλά!
0: Για να δούμε, σαν σήμερα το 1962 βγαίνει στου κινηματογράφου στην αίθουσα πρώτη φορά στην ταινία James Bond, The Doctor Now.
1: Χθες έβλεπα, παιδιά, James Bond. Το Καζίνο Ροαγιάλ. Το έβαλα ξανά να το δω. Ωραίο.
2: Πού το είχε?
1: Στο. Περίμενε, το Κοσμοτέ TV τι έγινε. Telecom TV.
2: Σε πλατφόρμα μπήκες και το είδες.
1: Εμείς δεν έχουμε κεραία στο σπίτι μας τηλεόραση. Βλέπουμε τα κανάλια μέσω Κοσμοτέ.
2: Γιατί?
1: Γιατί δεν έχουμε.
2: Σε βαβεριέργεια τώρα.
1: Δεν έχουμε κεραία για τα κανάλια.
2: Α, καλώδιο δεν έχετε.
1: Ναι.
2: Και σου λέω το να πάρουμε καλώδιο, θα κατεβάσουμε ότι υπάρχει.
1: Εγώ ό,τι βρήκα σε αυτό το σπίτι.
2: Έλα, Παναγία.
1: Οπότε βλέπω εγώ τηλεόραση μέσω κοντέ.
2: Δεν βλέπω επίγεια τηλεόραση, οπότε κάτσε να κατεβάσω την πλατφόρμα. Υπάρχει και δεν υπάρχει.
1: Έτσι τα βρήκα σε αυτό το σπίτι, οπότε έτσι τα έχω μάθει και εγώ. Πρέπει να μπω σε πλατφόρμα για να δω λίγο αντένα.
2: Οπότε χθες τον αγώνα τον είδατε σε κάποια πλατφόρμα του.
1: Στο Telecom. Στο αυτό το Fuchs που έχει γίνει, λες και βρίσκομαι στη Γερμανία, νιώθω. Telecom Center.
2: Μας πήραν τα χρώματα. Σαν σήμερα το 1989. Τιμάται με Νόμπελ Ειρήνης ο Δαλάι Λάμα.
1: Μάλιστα.
2: Παιδιά, έχουμε διάφορα τις περίεργα σήμερα. Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι όλα τα παιδάκια στο σχολείο τους άρεσε η γυμναστική.
1: Χειρότερη μου ώρα, Θεέ μου. Δεν ήθελα να υπάρχει αυτή η ώρα.
2: Εδώ εμείς το ειδικά γυμνάσιο και ηλίκιο κουβαλάγαμε φόρμα μαζί για να μην τρώμε απουσία.
1: Ωραία, το πρόβλημά μου δεν ήταν η φόρμα και νομίζω πάρα πολλά κορίτσια μπορείτε να ταυτιστείτε. Ήταν το θέμα ότι υδρώναμε. Μετά, δηλαδή πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συνεχίσεις την υπόλοιπη ημέρα. Γυμνάσιο, ξέρω εγώ, δημοτικό.
2: Σένιεζε αν θα υδρώσεις το δημοτικό γυμνάσιο.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
2: Γιατί ξεβαφώσουν. Τι σένια, παιδάκι να παίξει ήθελες.
1: Όχι, εγώ ήθελα να κάνω μετά ντους, δηλαδή είχα τέτοιο θέμα. Ήξερα όταν πήγαινα.
2: Άμα είσαι σε πρωταθλητισμό, ρε παιδί μου. Μετά θες και αποθεραπεία, θες τον ντουζάκι
1: σου. Δεν ήθελα, ρε παιδί μου, όλος ο κόσμος τα αγόρια βρωμούσαν, δεν τους ένοιαζε. Εγώ σαν κορίτσι, ρε παιδί μου, είχα το θέμα.
2: Δημοτικό πηγαίναμε, τι μας νοιάζει.
1: Ωραία, και στο γυμνάσιο.
2: Εντάξει, άντε στο γυμνάσιο, από τρίτη γυμνασίου σε ενδιαφέρει αν μυρίζει.
1: Τι λες, καλέ, πας καλά. Πρώτη γυμνασίου, δηλαδή που βρώμαγε ο άλλος. Άντε, μην τον πω, το θυμάμαι τον άνθρωπο. Που μύριζε πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν ήθελα κι εγώ να είμαι σε αυτή την κατάσταση. Και πρώτον, δεν αισθανόμουν κι εγώ καλά όταν ένιωθα ότι έχω γυμναστεί τόσο πολύ. Και όταν μας έλεγε ο δάσκαλος, τρέχτε, τρέχτε. Εγώ έτρεχα κάπως έτσι, ρε παιδί μου, για να μην.
2: Για να παίρνει αέρα από τις μασχάλες.
1: Για να μην υδρώνω. Δηλαδή, ήταν πολύ χρηματιστικό αυτό το πράγμα. Όχι, τα κορίτσια να στείλουν ένα μήνυμα.
2: Εγώ θυμάμαι όλα τα κορίτσια στο σχολείο, δημοτικό γυμνάσιο. Κανονικά τα ανθυλόμασταν όλοι. Και μπάσκετ και βόλεϊ και ό,τι σχετικό
1: υπήρχε. Και εγώ έπαιζα, αλλά ήταν το εκνευριστικό το θέμα.
2: Δεν φάνηκε καμία να ενοχλείται.
1: Δεν πειράζει, δεν είσαι κορίτσι. Δεν θα στο έλεγε κιόλας. Ξέρεις, Γιώργο, ενοχλούμε πάρα πολύ που έχω γυμναστεί.
2: Θα ενοχλούταν
1: αν
2: την παίρναμε αγκαλιά ή μας έπαιρνε αγκαλιά να νιώθει λίγο άβολα. Καμία δεν ένιωθε άβολα.
1: Και τι να την παίρνετε αγκαλιά.
2: Τελείωνε η γυμναστική την άλλη ώρα.
1: Ελάτε να κάνουμε τον εναγκαλιασμό.
2: Όχι, ρε. Τελείωνε η γυμναστική π.χ. την τρίτη ώρα.
1: Και κάνατε αγκαλίτσες.
2: Με τι στα επόμενα διαλύματα δεν αράζαμε σαν παγκάκια να
1: παγκάκια. Και αγκαλιάσασταν.
2: Ναι.
1: Γιατί?
2: Έτσι.
1: Έτσι. Πολύ στάθης ψάχτης αυτό. Γιατί να την αγκαλιάζει ρε την άλλη.
2: Γιατί ήμασταν ζευγάρι, τα είχαμε φτιάξει.
1: Τα έχετε φτιάξει. Με πόσες τα έχεις φτιάξει.
2: Στο γυμνάσιο, με καμία, δεν με ήθελε καμία. Ήμουνα σαν μπουχιά σας. Ήμουνα σαν τον Κοσκοτά. Όλες μου ρίχνανε χιλόπιτα.
1: Πηγαίνεις και ζητούσες από πολλά κορίτσια.
2: Νομίζω, ναι, αν θυμάμαι καλά, ναι, ειδικά.
1: Πόσα ήταν καλή στην πρώτη γυμνασίου.
2: Τι πόσα ήταν,
1: πόσα κορίτσια πήγε να
2: προσπαθήσει.
1: Μα τόσε τάξει ήταν, γιατί να μην ζητήσει.
2: Δεν πήγα σε πολλέ, ρε παιδί μου, πήγα σε αυτέ που ένιωθα λίγο εκεί, που ήταν στην παρέα.
1: Τέλεια. Στα πρώτα τρία χρόνια του γυμνασίου,
2: ναι.
1: Πόσα ήταν τα κορίτσια που προσπάθησε.
2: Τα φτιάξα ή που προσπάθησα.
1: Προσπάθησες.
2: Που προσπάθησα, πρέπει να ήταν αρκετέ.
1: Όπω.
2: Πάνω από 10.
1: Πάνω από 10.
2: Ναι, μία έτρωγα κιλόπιτα, είχα γίνει τόσο από τι κιλόπιτε.
1: Υπήρξε καμία που να σου είπε εντάξει, Γιωργάκη.
2: Ναι.
1: Ποια?
2: Μία που ήταν σαν και εμένα, παιχνωσμένη μάλλον.
1: Πόσο κράτησε αυτό το ειδήλιο?
2: 10 μέρες.
1: Α, μετά εσύ τη χώρισες.
2: Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω την αλήθεια. Με καλούσε και η σπίτι της.
1: Όπα,
2: ναι, έλα, ήρθανε, φύγανε οι διγονείς μου, έλα από το σπίτι.
1: Πώς τη λέγανε? Δεν θυμάσαι με ποια τα είχες φτιάξει για 10 μέρες?
2: Όχι.
1: Ρε ζει, εγώ και στο, την έχω στο μυαλό σχολείο μου. Μία φορά που...
2: Την έχω στο μυαλό μου. Δηλαδή θυμάμαι όλα τα σκηνικά. Πώς τη λέγανε?
1: Μίνα.
2: Όχι.
1: Μαρία.
2: Ίσως.
1: Το πιο κλασικό όνομα. Ελένη.
2: Δεν θυμάμαι, θα σου πω ψέματα. Όχι, περίεργο όνομα είχε. Σίλβια είχε.
1: Σίλβια!
2: Ένα περίεργο όνομα είχε. Ήταν και τύπου ήμο. Ήταν και λίγο.
1: Ποια χρονιά ήταν αυτό?
2: Κοίτα, τρίτη γυμνασίου, Δευτέρα. Κάπου εκεί τώρα, ποια χρονιά ήταν, δεν θυμάμαι.
1: Δευτέρα γυμνασίου. Να πούμε ότι ήταν το 1965.
2: Όχι,
1: την ψάχνουμε. Σίλβια, Μίνα, Μαρία, εάν.

0: τα έφτιαξες για 10 μέρες με τον Γιώργο.
1: Ούτε καν έτσι δεν πρέπει να λεγόταν.
0: Εμφανής, όπως και να σε λέγανε. Άμα μας ακούς πολύ, θα ήθελα να σε βρούμε.
1: Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών σήμερα. Παγκόσμια ημέρα κατά της μηνυκίτιδας. Για να δω, Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής. Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας. Και εθνική ημέρα μιλόπιτα με παγωτό. Τι ωραίο.
0: Γιατί τη μιλόπιτα να τη χαλάσεις έτσι?
1: Γιατί βάζεις μια μπάλα παγωτό από πάνω κρέμα?
0: Άμα είναι πετυχημένη.
1: Και εθνική ημέρα κάνε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και σου έχω να κάνεις κάτι πολύ ωραίο.
0: Δηλαδή.
1: Και εσύ εκεί έξω που σε ακούς. Mm. Θα μας στείλεις μια καλημέρα. Τι πιο ωραίο να μας στείλεις μια καλημέρα.
0: Ηχητική καλημέρα όμως, για να ανοίξει και η φωνή, έτσι. Για να μην νομίζεις ότι τώρα ξύπνεις και δεν έχεις άνθρωπο να πεις την καλημέρα σου. Αν έχεις όρεξη να ανταλλάξουμε ηχητικές καλημέρες, στείλε λίγο στο Viber το μήνυμά σου. 697-800-1048 και επιστρέφουμε, παιδιά, σε πάρα πολύ λίγο. Τι να σας πω τώρα.
1: Τι?
0: Ξύπνησα το βράδυ.
1: Αργάμιση.
0: Αργάμιση.
1: Και έκανες.
0: Τι να κάνω?
1: Έκανες.
0: Κάτι έκανα, τι έκανα, όμως θα το μάθουμε σε πολύ λίγο.
1: Θα είναι καλό.
0: Πας καλά.
1: Θα είσαι καλά.
0: Όχι.

Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιπινήσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές δουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
5: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Στο καφέ Morning Show.
8: Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Να το αναλύσουμε, να πάει καλά η εβδομάδα με ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλά, μας λέει η Μαρία. Εμείς καλούμαστε να το καταλάβουμε, να το τραγουδήσουμε και να κερδίσουμε μοναδικά δώρα. 2-10-300-104-8 μόλις καταλάβεις το σημερινό μας λαλαλά. Είσαι έτοιμη?
1: Λίγο πιο χορευτικό σήμερα. Εντάξει.
0: Θα ακούσουμε, θα ακούσουμε. 1, 2, 3 και.
1: Έλα ρε Γιώργο.
2: Τι να μάνα είπα ο άνθρωπο.
1: Γιατί μπαίνεις μέσα?
2: Και
1: δεν σε άνοιξα. Δεν σε άνοιξα.
0: Κάνω δεύτερες. Αυτό ήταν
1: μόνο.
0: 2-10-300-104-8. Ποιο είναι το σημερινό μας λαλαλά? Ποιος είναι πανέτοιμος να μας δείξει τις συμφωνητικές του ικανότητες? 2-10-300-104-8.

0: να τραγουδήσουμε το σημερινό μας λα λα λα. Ένα, δύο, τρία και
1: λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
0: Καλημέρα Γεωργία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Γεωργία μου, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, για τραγούδισε μου το σημερινό μας λα λα λα. Με το ένα, με το δύο, με το τρία.
2: Ανέβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά. Χωρίς πάστα όλα το τυπί βραδιά.
3: Αμάν Κούζο,
4: ανέβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά. Κόρεψε και σπάστα όλα του.
0: Γεωργία, εσύ πάνω στα τραπέζια ανεβαίνεις, δίνεις πόνο, τσιφτετέλια και τέτοια?
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Έτσι, μπράβο, είμαστε κοριτσάροι εμείς.
4: Γιατί η βραδιά.
0: Δεν πειράζει, Γεωργία, μείνεις η γραμμή στη δωράκια σου.

0: Και μία που λέμε για τραπέζια, παιδιά, τι θα θέλεις τώρα μπροστά στο τραπεζάκι το δικό σου, στο γραφείο το τραπεζάκι, στο τραπεζάκι του σπιτιού σου, το πολύ ωραίο καφέ του Αλιμπινής, να έρθει να κάτσει. Τσακ!
1: Καλά, όχι μόνο τον καφέ να κάτσει.
0: Να πάρει το κουλούρι σου, να πάρει το πρωινό σου, να πάρει τι φωλιάτα σου.
1: Βάλε ρε πράγμα λίγο δευτεριάτικο.
0: Άρα, πεινάμε. Άρα, λουκανικόπιτα, τι θες να φας Σαββατοκύριακο. Δεν έφαγες Σαββατοκύριακο.
1: Όχι πάρα πολύ, η αλήθεια είναι.
0: Πεινάω. 22-210-64-36, καφεδάρα, κρύα, ζεστή όπως ακριβώς την προτιμάς και το δικό σου πρωινό μόνο από τον Αλιμπινής. 22-210-64-36.

0: Όχι.
1: Δύσκολη εβδομάδα, παιδιά.
2: Δεν έχουμε ξεκινήσει καλά.
1: Τουλάχιστον σε λίγο θα πούμε για τον καιρό να δούμε τι θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά, καλοκαιριάζουν τα πράγματα. Θα σα τα πω σε λίγο, σε λίγο, σε λίγο.
2: Σίγουρα σε λίγο.
1: Ναι, για να
2: γιατί ήθελα να πω και εγώ σε λίγο τώρα τι μου συνέβη χθες το βράδυ. 3:15. Παιδιά, εκεί που βλέπω. 3:15.
1: Το βράδυ.
2: Ναι, ρε Γιώργο.
1: Τα ξημερώματα.
2: Ναι, ρε Γιώργο. Ήμουν ξύπνια.
1: Και τι έκανες,
2: δεν ξέρω πώς έγινε αυτό.
1: Θα σου πω.
2: Έβλεπα ένα όνειρο, άλλο πράγμα. Σαν να βρέθηκα σε ένα παράλληλο σύμπαν και ζούσα μια διαφορετική ζωή. Δεν θα μείνω όμως στο όνειρο το οποίο με τάραξε πολύ. Θα μείνω σε κάτι άλλο που με τάραξε πάρα πολύ. Παιδιά, έγινε σεισμός χθες το βράδυ, 3:15. Βορειοανατολικά από Καπαρέλη Θηβών. Νόμιζα ότι ήταν στον ύπνο μου, αλλά πραγματικά κουνήθηκα δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά και να σου πω και κάτι.
1: Εδώ δεν κουνηθήκαμε με τεσάρι που έκανε πριν λίγες μέρες.
2: Εδώ είμαστε υπόγειο, κατάλαβες. Πάνω το ένιωσα στο ύψος. Εσύ δεν το ένιωσες.
1: Όχι, ρε.
2: Σουνα, ή έβλεπε καμιά ταινία.
1: Όχι, μόμουνα. Τρεις και τέταρτο.
2: Εγώ σηκώθηκα. Ίσως επειδή έβλεπα
1: κάτι. Με σήκωσε ο σκύλος κάποια στιγμή το βράδυ.
2: Τρεις και τέταρτο.
1: Δεν κοίταξε και την ώρα,
2: γιατί, ρε Γιώργο, δεν βλέπει πόση ώρα έχει να κοιμηθεί παραπάνω.
1: Τι λες, Μαρίο, σηκώνομαι το. Κλαίει για να βγει να χέσει, να κατουρίσει, ξέρω τι θέλει να κάνει και θες εγώ να κοιτάξω την ώρα.
2: Ναι, λέω με πως πήγες δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά και μπόρεσε.
1: Έτσι πήγαινε μέχρι να φτάσει στο παράθυρο να το ανοίξω. Αλλά τον έβριζα.
2: Να σας πω κάτι. Δεν είχα μεγάλη ταραχή. Δηλαδή, ίσα-ίσα που ένιωσα ότι, όπα, σεισμός μέσα στον ύπνο μου, στον όνειρό μου γίνεται σεισμός, άνοιξα τα μάτια.
1: Στον ύπνο σου ήταν.
2: Όχι, ρε, αφού τον μπήκα μέσα στο σεισμός.gr. Χαζόησε.
1: Τίποτα, δεν κατάλαβε τίποτα, δεν κουνήθηκε κανένα.
2: 13,6 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από Καπαρέλη Θηβών. Εδώ... Πριν από 4 ώρες.
1: Ρε, παιδιά, εσείς κουνηθήκατε έτσι από περιέργεια κιόλας, ρε, παιδιά. Χθες το βράδυ 3 και 4.
2: 3 και 4 και 24 δευτερόλεπτα. Αφού άνοιξα και το κινητό μου να δω.
1: Αν και ελπίζω να πέσατε μέσα στα δευτερόλεπτα ένα πράγμα.
2: Γιατί?
1: Έτσι από περιέργεια.
2: Είσαι βλαμμένο.
1: Καλέ,
2: ποιο τον κατάλαβε το σεισμό, τουλάχιστον εδώ που είμαστε εμεί μεταξύ μα. Το μεταξύ μα σηκωθήκατε, το νιώσατε, κουνηθήκατε. Εγώ με έλειπε και ο άντρα μου από δίπλα, δεν ήταν εκεί. Έπαιζε FIFA κάτω. Τον λέω, μπορεί να έρθει, σε παρακαλώ, θα πέσει, θα
1: κρυφτεί. Αυτό κουνήθηκε.
2: Θα κρεμοτσακιστεί. Δεν τον ρώτησα γιατί μαλώσαμε μετά που έπαιζε πάλι FIFA. Νεφροδιάτικα δηλαδή.
1: Αφού το βράδυ δεν έχει. Αφού το βράδυ δεν έχει FIFA, παίζει FIFA.
2: Αφού τον λέω, ρε παιδί μου, μπορεί να έρθει πάνω να ζούμε μαζί αυτά τα περίεργα τα φαινόμενα. Και μου λέει.
1: Τι το ξέρω ότι θα κάνει σεισμό.
2: Γιατί πρέπει να φύγει.
1: Κουνιόταν το κρεβάτι.
2: Παιδιά, 3 και 4.
1: Από το FIFA. Άκου, αγάπη μου. Το βράδυ ή θα έχει FIFA ή θα παίζει FIFA. Διαλέγει και παίρνει.
2: Δηλαδή. Τώρα... Είχε FIFA, παίζαμε UEFA τσέ.
1: Όπου φύγει, βάλε P.
2: Θέλω να φύγω σήμερα. Νωρίς δεν είναι ακόμα.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8.
4: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό στον Παλόκα βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
10: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιείο Λιάτης, στη Νέα Λάμψακο.
11: Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας.
12: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 8.
7: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.
6: Γιώργος και Μαρία.
4: Shock FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και φύγαμε, παιδιά, για το τρελό περίπτερο το οποίο μας περιμένει με σνακ, καφεδάκια και ό,τι μπορεί να έχουμε ξεχάσει στο σπίτι ή να το χρειαζόμαστε τελευταία στιγμή. Το έχει το τρελό περίπτερο εδώ στην πιάτσα των ταξί στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας. Και υπάρχει και η προσφορά που δεν θέλω να την ξεχνάς, γιατί υπάρχει για αρκετό καιρό. Είναι τα κρουασάν μόλτο σε όλες τις γεύσεις μόνο με 1 ευρώ. Δηλαδή, τζάμπα, παίρνεις για εσένα, παίρνεις για τον άντρα, το σύζυγο ή για το παιδάκι σου που θα πάει στο σχολείο. Γρήγορο σνακ απολαυστικό σε όποια γεύση και αν θέλεις, το τρελό περίπτερο στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας, δίπλα στη πιάτσα των ταξί και φυσικά στην παραλία της Νέας Αρτάκης.
2: Για να δούμε με τον καιρό, παιδιά. Είχαμε ένα, εντάξει, καλούτσικο μπορώ να πω Σαββατοκύριακο. Καλό ήταν. Πάμε σήμερα Δευτέρα με 23-24 για την πόλη της Χαλκίδας σε ηλιοφάνεια σήμερα. Απλώστε κανένα ρουχαλάκι να φύγει και η υγρασία. Από αύριο έχουμε άνοδο στις θερμοκρασίες. Πάμε 25-26-27. Θα βαρέσουμε εκεί οι θερμοκρασίες από αύριο βέβαια, αλλά το πρωί θα ξυπνάμε με 9 βαθμούς Κελσίου. Μια βόλτα στην Αθήνα που η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 σήμερα με ηλιοφάνεια. Πάρα πολύ ωραία τα πράγματα θα είναι και σήμερα. Και από αύριο στην Αθήνα πάλι άνοδο θερμοκρασίας, αλλά με λίγη συννεφιά. Η Θεσσαλονίκη 24 με ηλιοφάνεια, οπότε σήμερα η Ελλάδα απλώνει ρουχαλάκι να στεγνώσουν τα ρούχα του Σαββατοκύριακο που βάλαμε πλυντήριο. Με ηλιοφάνεια γενικά σε όλη την Ελλάδα.
1: Πάμε να δούμε και πώς θα κυλήσει η σημερινή μέρα, παιδιά. Η Δευτέρα έχει ένταση, αλλά δεν είναι απαραίτητα αρνητική. Η μέρα μας δίνει αυτοπεποίθηση, διάθεση για δράση και ανάγκη να εκφραστούμε. Όμως παράλληλα δημιουργεί εύκολα νεύρα και υπερβολικές αντιδράσεις. Πιο επηρεασμένα σήμερα θα είναι δίδυμοι, λέοντες, σκόρπιοι και κρύοι.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Και στο 2-10-300-1048, μόλις ανακαλύψω ζώδιο που θα επιδίσουμε και σήμερα, διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια σε περιμένουν. Να δεις και εσύ το παιδικό που έχουμε αυτή την εβδομάδα μέχρι την Πέμπτη, Πο Πατρόλ, τα κουτάβια και οι δεινόσαυροι. Αλλά έχουμε βέβαια και το Spider-Man καινούρια μέρα. Οπότε 2-10-300-1048, μόλις καταλάβεις το πηδημένο ζώδιο της ημέρας, διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια σε περιμένουν.
2: Παρθένε, έχεις τη δυνατότητα να βάλεις σε σειρά εκκρεμότητες και να προχωρήσεις πρακτικά θέματα που είχαν μείνει πίσω, αρκεί να μην επηρεαστείς από την ένταση των γύρω σου. Η μέρα σου 1-8. Σκορπιέ, ο Ερμής και η ανάδρομη Αφροδίτη στο ζώδιό σου κάνουν τα πάντα πιο βαθιά, ειδικά στις σχέσεις. Όμως έχεις και δύσκολες όψεις με τον Άρη και τον Πλούτονα που μπορούν να σε κάνουν να διαβάζεις τα πάντα πίσω από κάθε λέξη. Η μέρα σου 1-5.
1: Ξέρεις τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις.
2: Το ξώτη. Η μέρα μπορεί να σε βοηθήσει να δεις μια κατάσταση με περισσότερη αισιοδοξία και να ξαναβρεις τη διάθεση να κινηθείς προς κάτι που σε ενδιαφέρει. Η μέρα σου 1-8. Δίδυμακι, το μυαλό σου δουλεύει με μεγάλη ταχύτητα. Σήμερα υπάρχει κίνδυνος να πεις κάτι πάνω στα νεύρα σου και μετά να χρειαστεί να το μαζέψεις. Η μέρα σου 1-6. Υδροχόε, μπορεί να προκύψει μια κατάσταση που θα σε κάνει να θέλεις να αντιδράς διαφορετικά από όλους τους άλλους. Όμως σήμερα καλό είναι πρώτα να ακούσεις και μετά να αποφασίσεις. Η μέρα σου 1-7. Ταύρε, μπορείς να τακτοποιήσεις πρακτικές και οικονομικές υποθέσεις και να αισθανθείς ότι ξαναβρίσκεις τον έλεγχο σε πράγματα που σε απασχολούν. Η μέρα σου 1-8. Λιονταράκια, η Σελήνη στο ζώδιό σου μαζί με τον Άρη σου δίνει τεράστια ενέργεια, αυτοπεποίθηση και διάθεση να κάνουμε πράγματα, αλλά ακριβώς αυτή η ένταση μπορεί να μας κάνει και πολύ πιο απότομους. Η μέρα μας 1-7. Ψαράκια, η διέστησή σου είναι δυνατή και μπορείς να καταλάβεις τι πραγματικά συμβαίνει ακόμα και όταν οι άλλοι δεν λένε ξεκάθαρα αυτό που σκέφτονται. Η μέρα σου 1-8. Ζυγέ, σήμερα η μέρα μπορεί να σε κάνει να αισθανθείς ότι κάποιος σου βάζει περιορισμούς ή ζητά περισσότερα από όσα μπορείς να δώσεις. Η μέρα σου 1-8. Κριέ, η μέρα σε σπρώχνει να πάρεις πρωτοβουλίες και να πεις ξεκάθαρα αυτό που θέλεις, όμως προσπάθησε να μην μετατρέψεις κάθε διαφωνία σε μάχη επικράτησης. Η μέρα σου 1-7. Και εγώ και ρε, είναι καλή μέρα για να ασχοληθείς με επαγγελματικούς στόχους, οικονομικές υποχρεώσεις και πράγματα που χρειάζονται οργάνωση, αρκεί να μην τα πάρεις όλα πάνω σου. Η μέρα σου 1-8.
1: Και ποιο είναι άραγε το πηδημένο ζώδιο της ημέρας, 2-10-300-1048. Καλημέρα Βάσο.
3: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Δεν είμαι σίγουρη, να πω Σκορπιός.
2: Τον είπα στο Σκορπιό.
1: Δεν πειράζει, Βάσο μου, και αύριο μέρα είναι. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Κατερίνα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Επίσης, παιδιά, να είστε καλά.
1: Τι πηδήσατε, καρκίνο.
2: Μπράβο, ρε Κατερίνα. Μπράβο, δώσε.
1: Το πηδήσαμε το καρκίνο. Εσύ τι ζώδιο είσαι?
4: Εγώ είμαι ζυγός.
1: Α, τι έλεγε το ζυγό?
4: Να σου πω, επειδή οδηγούσα δεν έδωσα σημασία
2: και καλά
4: σήμερα.
2: Έκανες.
1: Μπράβο, καλά έκανες. Μπράβο, ρε Κατερίνα, μου μείνεις η γραμμή στα δωράκια σου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Καρκίνε, η μέρα σε κάνει να αναζητάς ασφάλεια και συναισθηματική σιγουριά. Γι' αυτό θα σε απασχολήσει περισσότερο το σπίτι ή η οικογένεια ή μια σχέση που χρειάζεται ξεκαθάρισμα. Η μέρα σου 1-7.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και σας προτείνω να μην αφήσετε να μην παρατήσετε στο έλεος του Θεού τον εξωτερικό σας χώρο και δεν θα τελειώσει η χρησιμότητά του όπως τελειώνει και το καλοκαιράκι. Παιδιά, έχουμε το φθινοποράκι, έχουμε το χειμώνα που θα αρχίσει να βρέχει, θα αρχίσει να χιονίζει. Θα έχουμε όμως πέργολα και G-Zip Vertical Systems που μας βοηθάει ο Θανάσης Ρώσης να τα εγκαταστήσουμε. Σε κατοικίες, ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια αξιοποιούμε καλύτερα τον εξωτερικό μας χώρο. Από τη μελέτη μέχρι την τοποθέτηση μέχρι και το σέρβις, ο Θανάσης Ρώσης είναι εκεί με ένα απλό τηλεφώνημα στο 698-569-798 και στο
2: www.rosis.gr. Okay. Για τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα, μηνυματάκι στο Viber 697-800-1048, το όνομά του, το τηλέφωνο του, θέλει να του πείτε μέσα από το Show Cafe Morning Show και πολύ ωραίες γρήγορες μικρές φαρσούλες βέβαια. Για να βρούμε
1: το
2: τη
1: καλύτερο
2: ζωή.
1: Του τούτ.
2: Γιατί θέλω να μα καταλάβω ότι καλωσόρισε στο σπίτι μαζί με τον όμορφο άντρα σου και με την όμορφη κόρη σου.
1: Και τα μηνύματά σας, παιδιά, για στείλτε τα λίγο στο 697-800-1048. Καλημέρα στο Γρηγόρη, τη Λίτσα, τη Μερούλα, την Αγγελική, την Ελευθερία, τον Κώστα.

0: Δεν μιλάς με το σύμπαν.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τι γίνεται και ένας άντρας καραφλιάζει? Τι κάνει λάθος και καραφλιάζει?
1: Στο σύμπαν.
0: Το σύμπαν του ρίχνει τιμωρία.
1: Κάτι είπε όμως το σύμπαν που είπε εσύ, αν μιλάω με το σύμπαν.
0: Το σύμπαν τον παρακολουθεί.
1: Α, τον παρακολουθεί. Μόνο τους καραφλούς. Καλά έλεγε ο δικός μου ότι είμαι εξωγήινος.
0: Όχι, ρε. Α. Κάτι κάνει στη ζωή του, το σύμπαν βλέπει και τον τιμωρεί.
1: Α, τι κάνει?
0: Ο φαλάκρας, παιδιά, δεν είναι μόνο θέμα κληρονομικό κτλ. Κτλ. Είναι γιατί πληγώνει τις γυναίκες γύρω του.
1: Α, νέα τον έρευνα, άτιμο!
0: Νέα έρευνα δείχνει οι περισσότεροι λέει φαλάκρες είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πολυτάραχη ζωή και έχουν πληγώσει τον κόσμο δίπλα τους. Και έτσι μιλάμε το σύμπαν συνωμοτεί και του ρίχνει το μαλλί.
1: Ωραία, μιλάμε και κροταφικά ότι χάνει η μπιφτέκα πίσω ή φουλ φαλάκρα.
0: Γκουσγούνης.
1: Φουλ φαλάκρα!
0: Ναι, τώρα καράφλα. Για φαλάκρα. Ναι.
1: Ωρε, φίλε, αν είσαι καραφλό, στείλε μας τη φωτογραφία σου να ξέρουμε να είσαι red flag κινούμενο.
0: Στείλε να σου βάλουμε πέργολα.
1: Στείλε τη φωτογραφία σου, αν είσαι φαλακρός, κερδίζεις υπέροχα δωράκια. Έτσι, αν έχεις μπιφτέκα, αν σου λείπει κροταφικό ή αν είσαι φουλ φαλάκρας και κάνει σκι ο άλλος πάνω στην κεφάλαια σου, στείλε μας.
0: Κάνει σκι, λέει ο άλλος. Αν έχεις βάλει θερμοσύφωνο και εσύ στο κεφάλι σου, στείλε μας, ρε παιδί.
1: 697-800-1048 είσαι φαλάκρα σήμερα, η τυχερή σου μέρα.
0: Δεν είναι τυχερό, κακό το λέει. Δεν είπα κάτι ευχάριστο για τους φαλάκρες. Για τα φαλακρά αγόρια. Δεν είπα κάτι καλό δηλαδή. Στείλε μας και τη φαλάκρα σου.
1: Τι να τον κάνουμε τώρα? Παλιά το 80 του Steady Boys τους κουρεύανε γούλι. Τώρα τι να τον κάνουμε το φαλάκρα? Να του κόψουμε το κεφάλι?
0: Ότι το σύμπαν συνωμοτεί εναντίον του και του ρίχνει το μαλλί. Αντί να του ρίχνει κάτι άλλο, του ρίχνει το μαλλί. Γιατί η περισσότερη τεστοστερόνη λέει πάει στους φαλάκρες. Οι φαλάκρες είναι πιο ντούροι από τους μαλλιαρούς.
1: Ναι.
0: Έτσι λένε. Αυτό ναι. Το άλλο όχι.
1: Γιώργο, κανόνισε!
0: Μόνο στο δεύτερο.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι.

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
5: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
6: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
7: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
6: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
7: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
6: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
8: Τώρα πια δεν πας εσύ στο courier. Έρχεται το courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο express.gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλεσε στο 22210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
9: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
10: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
11: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
9: Αλιμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.
12: Γιώργος και Μαρία.
13: Good morning.
14: Good morning.
15: Good morning, everyone.
16: Wake up.
12: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: εβδομάδα έρχεται. Το θηρίο είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό. Το σκορ 0-0. Έτσουξε την προηγούμενη εβδομάδα το θηρίο. Πόνεσε, πόνεσε και θέλει να πάρει το αίμα του πίσω. Καλημέρα, θηρίο μου, καλημέρα.
1: Τι εννοεί, εγώ την πήρα την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Τι λέω, πουλάκι μου, την κερδίσαμε την Παρασκευή. Πα καλά. Ρε, πα καλά.
1: Δεν μπορώ.
0: Έρχεται το ταμτάκο.
1: Λοιπόν. 2-10-300-104-8. Καλημέρα, καλώς ήρθα. Καλώς σας βρήκα, μικρά μου. Μικρά μου θυράματα σήμερα. Αν έχετε μπει και λίγο στο TikTok που είμαστε ζωντανά, παιδιά, θα παίξουμε με ένα μικρό, πολύ μικρούλικο, να του ζουδούλικο ποσοστό. Γιατί είπα να ξεκινήσουμε απαιτητικά την εβδομάδα. Να δείτε και πώς θα είναι η Δευτέρα, πώς θα μας μπει. Θα παίξουμε σήμερα με το 9%. Λοιπόν, το 9% είπε ότι αυτό το σνακ τρώει κάποιος όταν βλέπει ταινία Παρασκευή βράδυ στο σπίτι.
0: Τι ταινία, παίζει ρόλο.
1: Λοιπόν,
0: είναι Παρασκευή και 13, είναι ταινία ερωτικού περιεχομένου, κομεντή, τι ταινία είναι, επιστημονικής φαντασίας.
1: Λοιπόν, το 9% πολύ μικρό ποσοστό έχεις αποφασίσει να δεις με την οικογένεια, με το αμόρε και μόνος σου αν είσαι ακόμα ταινία και διαλέγει το 9% το συγκεκριμένο σνακ να φάει για ταινία. Παρασκευή βράδυ στο σπίτι.
0: Παγκοσμίως έχει γίνει έρευνα.
1: Η Παρασκευή. Όχι, έγινε εδώ στην Ελλάδα.
0: Παγωτό.
1: Η έρευνα το 2026.
0: Παγωτό.
1: Θα ξεκινήσουμε να βγάλουμε γραμμές και στην πορεία θα δώσω και αρκετές βοήθειες,
0: ναι.
1: Γιατί ξέρω ότι είναι το 9%. Οπότε θα σας βοηθήσω όσο μπορώ.
0: 9% πολύ μικρό ποσοστό το λες, άρα κάποια βλακεία είναι. Καλημέρα, Χρυσούλα.
1: Χρυσούλα.
0: Χρυσούλα.
1: Γεια σου.
0: Δημοσθένη. Δημοσθένη.
1: Γιώργο, τι έχεις κάνει.
0: Τίποτα. Καλημέρα, Αθηνά.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αθηνά, καλή εβδομάδα.
2: Λοιπόν, καλή εβδομάδα.
0: Για πες.
2: Θα πω τα αλμυρά, τα σνακ μου, για τους καλαβενίτικα, κάτι λεπτά σαν ξυλά και δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγονται, που είναι και με αλάτι.
0: Ναι, που τα δίνανε με το whisky.
1: Δεν καταλαβαίνω. Ναι. Ακούστε λίγο. Θα, επειδή σήμερα έχω ολόκληρη την ονομασία, θέλω να μου πείτε ακριβώς ονομασία του σνακ.
0: Πώς λέγονται τώρα.
2: Ωραία, καλά. Θα το αλλάξω. Θα πω τα μπρέτσελ που είναι παρόμοιο.
1: Ωραία, τα πετσελάκια να παίξουμε και μου αρέσει πάρα πολύ, Αθηνά μου, ο τρόπος που σκέφτεσαι, γιατί όντως ψάχνω κάτι αλμυρό σήμερα. Ωραία, λοιπόν. 2-10-300-104-8. Αθηνά με το πρέτσελ. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, Αθηνά μου, δεν πειράζει. Καλημέρα, Γιάννη.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Λες να είναι, ρε Γιώργο, καλή εβδομάδα.
0: Λες
3: να είναι τα στικάκια, λες να είναι τα στικάκια αυτά τα mini sticks, επειδή τις έβαλε τρικλοκοντιά.
0: Δεν νομίζω, γιατί δεν ξέρω καν πώς λέγονται.
3: Σωστό κι αυτό.
0: Ναι, όταν
3: είμαι... από τα ντορίτος, να πω ντορίτος.
1: Να το πεις, Γιάννη, να το πεις και συγκεκριμένα ψάχνω ακριβώς την ονομασία. Άμα μου πείτε... Άμα μου πείτε τη μάρκα, θέλω να μου πείτε τι είναι αυτή η μάρκα.
0: Θυμάσαι πώς λέγεται η μάρκα με τα στικάκια αυτά τα αλμυρά.
3: Mini sticks λέγονται, mini sticks.
1: Mini sticks, ωραία, έχεις δίκιο. Όχι, δεν λέγονται mini sticks, αλλά έχουν μια άλλη ονομασία. Λοιπόν, Γιάννη.
3: Κρόκο, mini sticks.
1: Α, λέμε άλλα. Sticks λοιπόν,
3: λέγονται.
1: Γιάννη, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Τις μπατονέτες λέει. Τις μπατονέτες, Γιάννη, έτσι τις λένε. Μπατονέτες. Καλημέρα. 2-10-300-104-8. Τι είναι άραγε αυτό που επιλέγει το 9% να φάει με μια ταινία Παρασκευή. Και Παρασκευή κιόλας, και αλμυρό.
1: Παρασκευή βράδυ, αλμυρό. Η έρευνα έγινε εδώ στην Ελλάδα. 9% ψάχνω και είναι του 26 η έρευνα, παιδιά.
0: Πίτσα.
1: Τι πίτσα.
0: Πεπερών.
1: Λοιπόν, ακούστε λίγο, θα δώσω μια πολύ βασική βοήθεια και θα πω το βρίσκω σε μίνι μάρκετ, περίπτερο και σούπερ μάρκετ το συγκεκριμένο σνακ. Για να μην μου ξεκινήσετε, τα delivery είναι λάθος. Δεν θέλω, σνακ θέλω.
0: Δρακουλίνια.
1: Λοιπόν, πάρτε.
0: Καλημέρα, Μαρίνα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, ρε Μαρινάκη. Για πες το.
4: Βρέσε, Γιώργο, τώρα μπερδεύτηκα.
0: Είναι σνακ από περίπτερο. Κάτι σακουλοειδές θα είναι.
4: Κάτι σακουλοειδές.
0: Είναι αλμυρό, λέει. Ναι, οπότε κάπου εκεί πρέπει να πάμε.
4: Εγώ είχα σκεφτεί μήπως είναι αυτά τα λαχανικά τσίπς, τα
0: λαχανικά
4: τσίπς. Τώρα τελευταία. Mm-hmm.
1: Μαρίνα.
0: Ποιος πάει και παίρνει μωρέ πατατάκια με φακί.
4: Αλλά από την άλλη.
0: Δηλαδή θα κάνεις τη γουρουνιά που την κάνεις με φακές.
1: Ωραία, να περάσουμε λίγο φουντούνια. Μπράβο. Μαρίνα, θέλω να μου λέτε ακριβώς την ονομασία. Άμα μου πείτε και την εταιρεία, δεν είναι λάθος, αλλά θα χρειαστώ την ονομασία του συγκεκριμένου προϊόντος. Μαρίνα μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Χάσαμε, ρε Μαρίνα. Δεν πειράζει, ρε Μαρίνα. Ξαναπάρε. 2-10-300-1048. Το 9% επιλέγει αυτό το σνακ για να δει Παρασκευή βράδυ μια ταινία. Σωστά.
1: Μπράβο.
0: Ωραία. Δρακουλίνια δεν θα είναι. Θέλουμε συγκεκριμένη. Popcorn δηλαδή.
1: Γιατί το δρακουλίνι με το popcorn τι διαφορά έχει?
0: Το δρακουλίνι είναι η μάρκα του ταυτόχρονα.
1: Δεν είναι το δρακουλίνι η μάρκα του.
0: Τι δεν είναι η μάρκα του?
1: Δεν είναι η μάρκα
0: του. Οι άλλες εταιρείες που βγάζουν τύπου δρακουλίνια τα λένε κάπως αλλιώς.
1: Το δρακουλίνι δεν είναι η μάρκα του και δεν θα μπω σε διαδικασία να το συζητήσω μαζί σου. Πάμε να παίξουμε.
0: Παύλο.
5: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά,
5: χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Γιατί χρόνια πολλά?
5: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, όλα τα καλά του κόσμου.
0: Όλα να πάνε τέλεια. Για πες ρε Παύλο μου, τι είναι αυτό που τρως εσύ το βράδυ βλέποντας μια ταινία?
5: Επειδή έχω μια ερώτηση, είπαμε για Παρασκευή. Πρέπει συγκεκριμένα να είναι Παρασκευή ή μπορεί να είναι και μια Τετάρτη, μια άλλη Τετάρτη?
1: Τώρα η έρευνα και η ερώτηση ήταν για Παρασκευή βράδυ. Πού να ξέρω εγώ ότι είναι Τετάρτη? Άσε μας μωρέ Γιώργο. Παύλο, εσύ, περίμενε, πριν μου πεις την απάντησή σου, είσαι καινούριο παίκτη.
5: Εγώ είμαι σταθερός, θέλω πω.
1: Σταθερός. Πολύ ωραία. Η σταθερότητά σου να δω πού θα σε οδηγήσει. Πες μου απάντηση.
5: Λοιπόν, θα πω Πασατέμπος.
0: Πασατέμπο.
1: Πασατέμπο. Τσίκι τσίκι φτού. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Παύλο μου. Έχασε.
0: Και φτύνεις κιόλας στο καναπέ. Που μένει. Καλημέρα, ρε Παύλο, καλημέρα. Μήπως τρώει μπέγκρολ?
1: Τι γεύση?
0: Πίτσα.
1: Παίρνετε τηλέφωνο, θέλω συγκεκριμένα.
0: Αφού συγκεκριμένα, γι' αυτό
1: θέλω
0: το λέω.
1: Συγκεκριμένα ονομασία και αν είναι με γεύση, θέλω και να μου πείτε και τη γεύση.
0: Αυτό που λες εσύ έχει γεύση?
1: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Δημοσθένη.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δημοσθένη μου. Τι είναι αυτό που επιλέγει το 9% για να φάει Παρασκευή βράδυ βλέποντας μια ταινία, αλμυρό σνακ?
6: Ξηροκάρπια.
1: Ξηροκάρπια. Ποια ξηροκάρπια? Και
0: το μίξ. Πού είναι απ' όλα, λίγο απ' όλα μέσα.
1: Δημοσθένη, ποιο ξηροκάρπι?
6: Πιστεύω ότι όχι τα μίξ. Πώς λέγονται αυτά που είναι σαν αστρακάλια?
1: Γρήγορα, γρήγορα θα σου πω. Φύγετε από τα ξηροκάρπια. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Δημοσθένη. Σκέψου κάτι άλλο και ξαναπάρε μας. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Δημοσθένη. 2-10-300-1048.
1: Ψάχνω αλμυρό σνακ το οποίο υπάρχει σε μίνι μάρκετ, περίπτερο και σούπερ μάρκετ. Το διαλέγουμε το 9%. Εγώ, ας πούμε, το διαλέγω. Ανήκω στο 9%, αλλά δεν έχω και κάτι συγκεκριμένο δηλαδή. Απλά το έχω πάρει και Παρασκευή βράδυ το συγκεκριμένο σνακ. Ποιο είναι αυτό? 2-10-300-1048. Γιώργο, μην ανοίγει τα αλμυρά σνακ που βρίσκει ένα περίπτερο. Ναι. Ανοίγει Google. Ρε, μην ανοίγει Google, ρε.
0: Καλημέρα, Δήμητρα.
7: Καλημέρα.
0: Πού είσαι, φίλη μου, τι κάνεις?
7: Στον καναπέ ξαπλωμένο.
0: Τι να κάνεις πρωί-πρωί? Και τι τρως? Είδες, είμαι ευγενικός. Δεν σου είπα τι θα ήθελες να φας. Σου λέω απλά ρωτάω τι τρως. Για πες εσύ τι τρως να βλέπεις ταινία Παρασκευή βράδυ.
7: Παίζει ρόλο τι ταινία πρέπει να μας πει.
0: Αυτό είπα και εγώ, γιατί
7: αν βλέπουμε χιουμοριστικό θα φάμε σουβλάκι.
1: Άντε πάλι.
7: Αν βλέπουμε θρύλες, θα φάμε καλαμπόκι ή πατατάκια. Αν βλέπουμε αισθηματικό, να μην πω τι, θα φάμε κάτι άλλο.
0: Αγκούρι.
1: Δήμητρα, με πολύ αγάπη, ωραιότατος ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες και με τις τρεις απαντήσεις.
7: Τίποτα από όλα αυτά.
1: Τίποτα από όλα αυτά.
0: Καλή όρεξη.
1: Bye-bye.
0: Γεια σου, ρε Δήμητρα. Καλημέρα. Ας τη Δήμητρα, τη φίλη μου. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Μαρία.
8: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, βρε Μαράκη. Για πες, ρε Μαρία μου, τι επιλέγεις να φας?
8: Εγώ, παιδιά, δεν είναι η μέρα. Άμα βλέπω καμιά ταινία, έχω κολλήσει με τα τυρογαριδάκια αυτά, τα έξτρα, τα μπλε.
0: Και εγώ συμφωνώ.
8: Τα
0: κλασικά τυρογαριδάκια. Την μπλε σακουλίτσα.
8: Ναι, με το μπλε το σακουλάκι, μπλε κίτρινο που έχει παίξω.
0: Με το μπλε κίτρινο, αυτά έφαγα χθες το βράδυ.
1: Συγγνώμη, τα τυρογαριδάκια. Συγγνώμη, τα γαριδάκια τα κανονικά δεν είναι σε πορτοκαλί συσκευασία?
0: Όχι τα τσίτος.
8: Όχι, όχι. Έχουμε τα μικρά, έχουμε τα μικρά. Υπάρχουν και τα μεγάλα, τα γίγας.
0: Τα κλασικά τυρογαριδάκια.
1: Το κατάλαβα. Κατάλαβα, Μαρία, ακριβώς τι λες. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
8: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μαρία μου, καλημέρα. Μήπως τρώμε πιτσίνια?
1: 2-10-300-1048. Δεν μπορώ να δώσω περισσότερες βοήθειες. Νομίζω τις έδωσα όλες τις σημερινές.
0: Τι βοήθεια που έδωσα?
1: Λοιπόν, είπα. είπα ότι είναι η έρευνα του 26, ότι είναι στην Ελλάδα. Ότι είναι περιπτέρου σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ. Και πραγματικά είναι μέσα στη συσκευασία και είναι αλμυρό. Δεν έχω να δώσω κάτι άλλο και θέλω συγκεκριμένα την ονομασία του.
0: Κρακεράκια.
1: Πάμε, 9%. Δεν έχω άλλες βοήθειες σήμερα. Τελείωσα.
0: Αλέξανδρε.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρε μου. Τι είναι αυτό που επιλέγει το 9% και τρώει αυτό το βράδυ Παρασκευής με μια ταινία. Αλμυρό σνακ.
9: Μήπως είναι cranberry.
0: Cranberry.
1: Cranberry. Αλέξανδρε, λέγω, σε βλέπω πιο.
0: Είναι fit ο άνθρωπος.
1: Είσαι fit.
9: Εντάξει.
1: Προσπαθείς, ε. Πάμε λίγο σε κάτι το οποίο παχαίνει περισσότερο. Αλέξανδρε, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Εχάσε.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε. Μήπως τρώει λουκανοπιτάκια.
1: Δεν μπορώ, παιδιά, και με το πυροβολημένο εδώ.
0: Γιατί ρε, έχουνε κάποια περίπτερα, ρε. Έχουν ολόκληρο φουρνάκι, ρε. Ή παίρνεις κατεψυγμένο, ρε, από το να λιμπηγείς και τα χώρεις.
1: Έτοιμο πράγμα είναι, έτοιμο πράγμα είναι.
0: Εμιλία.
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
10: Ούτε λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει υποθεί κάτι τώρα που ήμουν στην αναμονή σχετικό, αλλά σκέφτομαι ότι ακόμα και το 9% θα έλεγε εύκολα το Lay's Μεξίδι.
1: Lay's Μεξίδι. Μου αρέσει η Εμιλία το συγκεκριμένο και δεν είμαστε πάρα πολλοί που το τρώμε τα Lay's Μεξίδι.
10: Τελικά ναι, και επειδή λες ότι είναι αλμυρό και τα σχετικά και 9%, 9% δεν είναι και λίγο, δεν είναι και πολύ.
1: Έχεις δίκιο.
0: Το 9%
1: τρελαίνομαι με τον τρόπο που σκέφτεσαι, γιατί είσαι πολύ στο σωστό το δρόμο. Παρόλα αυτά, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
10: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, καλημέρα. Καλημέρα, Μιχάλη.
11: Καλημέρα, Μαρία.
1: Ωχ, Μιχάλη.
0: Καιρό είχαμε να σε ακούσουμε.
11: Μαρία, γιατί έχει νεύρα πρωί.
1: Εγώ νεύρα πρωί-πρωί.
0: Γιατί δεν
11: είναι. Δεν πέρασε καλά το Σαββατοκύριακο.
1: Μιχάλη.
0: Έλειπε εσύ, Μιχάλη.
1: Μιχάλη, σε ακούει η μαμά μου και μετά με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει ποιος είναι αυτός ο Μιχάλης. Και κοκκινίζω
11: εγώ. Μαρία, κάνω τρεις δουλειές. Δεν χρειάζεται να δουλεύεις. Έλα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γίνα πίσω. Σε θέλουμε.
0: Έλα στο λευκό τον πύργο να τη σκόσουμε σημαία.
11: Έλα, είμαι ο Δηματία.
1: Μιχάλη,
11: μα ρε, τι κάνει, καλά είσαι.
1: Δεν θα το συζητήσουμε τώρα.
0: Έλα, πείτε λίγο, ρε παιδί.
1: Έχω ζεσταθεί αυτή τη στιγμή.
0: Τη φούντωσε μόνο όπω η άκουσε, ρε Μιχάλη.
1: Φούντωσα.
0: Τι κάνει, ρε φίλε, ρε αδελφέ, πε με τι
11: τώρα που χαλαρώσαμε. Bake rolls, πιστεύω.
1: Α, bake rolls, πολύ καλά.
0: Αυτά με την τριπούλα στη μέση, ε.
1: Γεια, Γιώργο, Γιάννη, θα έλεγα. Γιώργο, λοιπόν, Μιχάλη μου, τι γεύση είναι το bake roll σου.
0: Του κορμιού σου.
11: Μεξίδι.
1: Έχει bake rolls, ξέρει.
0: Έχει μια βλακία που δεν παίρνει κανένα.
1: Α, εμένα μου αρέσουν τα Lay's με ξύδι, αλλά Μιχάλη μου. Μιχάλη, πολύ χαίρομαι που σου φτιάχνω την ημέρα.
0: Το όχι μόνο.
1: Μιχάλη, Μιχάλη, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Δεν καταλαβαίνω, Γιώργο, σταμάτα. Μιχάλη, γεια σου. Γεια σου. Μη με ξαναπάρει, ακούει η μαμά, εντάξει.
0: Γιατί ρε, τον άνθρωπο να τελειώσει.
1: Γιώργο!
0: Γεια σου, Μιχάλη μου. Θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή Θεσσαλονίκη να γνωριστούμε. Αν κατέβει από εδώ, έλα να τα πούμε. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Ελένη.
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ελένη μου. Τι είναι αυτό που επιλέγει το 9% για σνακ Παρασκευή βράδυ βλέποντα ταινία.
12: Δρακουλίνια.
1: Ελένη μου, είσαι καινούρια παίκτρια.
12: Ναι.
1: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
12: Χαλκίδα.
1: Και γιατί δεν έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο εσύ από Χαλκίδα?
0: Δεν είχε το νούμερο.
1: Ελένη, ξαναπες την απάντηση, δεν άκουσα τίποτα.
0: Δρακουλίνια.
1: Έχασε!
0: Γάμο το κερατό μου, γάμο.
12: Το περίμενε ότι θα χάσω, αλλά δεν πειράζει.
0: Γεια σου, Ελένη μου. Κατάλαβε γιατί δεν θα ξαναπάρει η Ελένη τώρα. Εύη.
1: Δεν έχει Εύη, γιατί είναι από κάτω.
0: Κάτσε, πάμε έναν ένα, παιδιά. Χαμός γίνεται. Η Ιορδάνη.
13: Καλημέρα από την όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, Σαλόνικα.
0: Μήπως είναι φίλος ο Μιχάλης?
13: Όχι, δεν είναι. Αλλά είμαστε καρδάσια.
1: Έλα, καρδασάκι μου, πες μου. Τι είπες? Ιορδάνη.
0: Ιορδάνη, βαπτιζομένου. Πες το, Ιορδάνη.
1: Ιορδάνη.
13: Η πρώτη, έχω τρεις επιλογές. Η πρώτη είναι να πω Νάτσος Ελκαμπόρ με
1: τυρί. Ναι. Και η δεύτερη.
13: Η δεύτερη είναι τα Pringles.
1: Μπράβο. Γεύση.
13: Τι κλασική τη γεύση.
1: Οκ. Την πράσινη.
0: Ναι, μωρή. Την πράσινη.
13: Δεν ξέρω. Την πράσινη, μάλλον.
1: Δεν ξέρω. Ναι, για πες. Με ποια θα παίξεις.
13: Και η τρίτη.
1: Και η τρίτη
13: θέλω να πω ότι είναι τα bake rolls με
1: πίτσα.
13: Με μανιτάρια. Με μανιτάρια.
1: Τι λέει, παιδιά, ο Ιορδάνης,
0: ναι, έχουν βγάλει. Έχουν βγάλει μπέικρολ με μανιτάρια.
13: Μπέικρολ με γεύση μανιτάρια.
1: Ωραία, με ποια θα παίξει απάντηση.
0: Ό,τι και να παίξει, κουβά θα πάρει.
13: Θα παίξω με την πρώτη. Το είσαι αυτό μου λέει την πρώτη.
1: Ποια ήταν η πρώτη.
13: Τα Νάτσο Στάρ.
1: Ωραία, ρε, κουβά είναι δικό σου, Ιορδάνη.
13: Έχει.
0: Γεια σου, Ιορδάνη, με ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-1048. Μήπω τρώει απλά πατατάκια.
1: Γεύση θέλω και συγκεκριμένη μάρκα με ονομασία.
0: Μήπως είναι ρεσί αυτά τα μεσογειακά που έχει βγάλει η Elite, τα cracker, τα στρογγυλά.
1: Θα δώσω μια βοήθεια.
0: Που είναι με ντομάτα και βασιλικό, πολύ ωραία.
1: Δεν ψάχνω γεύση πατατακίου.
0: Καλημέρα, Αθηνά.
14: Καλημέρα. Λοιπόν, βρήκα την ονομασία, αν είναι αυτή. Είναι σαλτέ της Αλμυράς Στίκ. Τουλάχιστον από του Σκλαβενίτη έτσι λέει.
1: Είναι λάθος η απάντησή σου, Ροσκουβά. Δεν έχω ιδέα τι είναι.
0: Μια ώρα γκούγκλαρε, Αθήνα. Μια ώρα γκούγκλαρε να βρει πώς καταλέγονται αυτά τα στράτα.
1: Αχ, δε μου, δεν μπορώ. Αθηνά, Ροσκουβά είναι δικό σου, έκασε.
0: Γεια σου, Αθηνά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Γιώργο.
15: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για πες, ρε Γιώργο μου, τι είναι αυτό που επιλέγει το 9% για να φάει σε μια ταινία Παρασκευή βράδυ.
15: Το 9%. Εγώ πιστεύω, βασικά έχω δύο.
0: Ναι.
15: Ή popcorn ή σοκολάτες.
0: Ωραία, πάμε σε αλμυρό.
1: Πάμε σε αλμυρό.
0: Πάμε σε αλμυρό, πάμε
1: σε αλμυρό θέλουμε.
0: Popcorn με πολύ αλάτι. Και βούτυρο.
15: Θα πω popcorn.
1: Μπράβο, Γιώργο μου. Ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασα.
0: Γεια σου, Γιώργαρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη.
16: Καλημέρα, Μαδάρα.
0: Καλημέρα, Βαγγελάρα. Πες τώρα, Βαγγέλη, τι τρώμε Παρασκευή βράδυ.
16: Καλή εβδομάδα, λοιπόν. Παιδιά, εμείς στην οικογένεια συνήθως θα βλέπουμε ταινίες, παίρνουμε popcorn βουτύρου.
1: Popcorn βουτύρου, θα παίξουμε με αυτά, Βαγγέλη μου.
0: Όχι, όχι, όχι, το πάνε, πες κάτι άλλο, δεν δρώτε, μόνο popcorn.
16: Α, το είπανε.
0: Ναι.
16: Τώρα.
0: Τώρα
1: Βαγγέλη, άκου λίγο. Ναι. Ροσκουβά είναι δικό σου, έχασε.
16: Και δεν περίμενα κάτι άλλο, ρε Μαρία.
1: Έτσι, μπράβο,
16: σένα.
1: Βαγγέλη.
0: Έλατε. Μήπως τρώμε πατατάκια με καρμπονάρα.
1: Δεν είναι πατατάκι. Δεν ακούς τη σου λέω.
0: Το άκουσα απλά, το είδα τώρα μπροστά μου και λέω πατατάκι καρμπονάρα, δεν έχω ξαναδεί. Καλημέρα, Ανδρέα.
1: Ανδρέα.
0: Δεν έχουμε Ανδρέα.
1: Πάμε επόμενη γραμμούλα.
17: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αλεξανδρέ μου. Τι είναι αυτό που επιλέγει το 9% αλμυρό σνακ να φάει στον καναπέ και δεν έχει να κάνει με πατατάκια.
17: Γαριδάκια με τυρί.
1: Γαριδάκια με τυρί, πώς είναι τα πορτοκαλί αυτά.
0: Τυρογαριδάκια και τα τσίτος είναι τυρογαριδάκια.
17: Ναι.
1: Αλεξανδρέ, ακούω ακριβώς τι θέλεις να μου πεις και ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Μήπως τρώνε μπέικρολς τα πλάτα με το.
1: Μπορείτε να δώσετε απάντηση. Δεν είναι κάτι εξειδικευμένο. Δεν είναι κάτι περίεργη η απάντηση. Το τρώμε όλοι. Δηλαδή, όλοι έχουμε δοκιμάσει το συγκεκριμένο, να ξέρετε.
0: Πακοτίνια.
1: Τι είναι αυτά. Ποια είναι αυτά,
0: τα πακοτίνια. Τα κίτρινα στίκ.
1: Πείτε το. Ρόσκου, συγγνώμη. 2-10-300-104-8 παίρνετε τηλέφωνο.
0: Τόνι.
18: Buongiorno.
0: Όπα. Εκεί στην Ιταλία τι τρώτε. Τι τρώτε.
18: Καλά. Εμείς τρώμε μπριός.
0: Μπριοσάκια. Περίπτερο δεν έχετε.
18: Εντάξει.
1: Πάμε. Με τι πάντσα να παίξουμε.
18: Να κάνω μια ερώτηση πριν. Είναι στην οικογένεια Παπαδοπούλου.
0: Τέλειο. Ναι, αλλά θέλει αλμυρά.
1: Ψάχνω κάτι αλμυρό, ρε το.
18: Ναι, το ξέρω.
1: Τι έχει η οικογένεια. Το ξέρω.
18: Είναι Παπαδοπούλου, ναι ή όχι.
0: Έχει τα κράκερ, τα
18: αλμυρά. Είναι τα πίξ, μπατονέτες.
1: Α, θα παίξεις με αυτό.
18: Όχι.
1: Επέξε με κάτι.
0: Επέξε με αυτό. Όλοι από το πρωί
18: έχει
0: αυτό.
18: Έχει τα κρακαράκια.
0: Κρακεράκια.
1: Κρακεράκια και ροζκουβάς είναι δικό σου, Τόνι, έχασες.
0: Γεια σου, Τόνι. Μανώλη.
19: Καλημέρα από την όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα, Μανώλη. Και...
1: Παιδιά, σήμερα η Θεσσαλονίκη, τι ωραίες φωνές έχει.
0: Τι παίρνεις από το περίπτερο και βλέπεις ταινία, Μανώλη.
19: Το νερό φταίει.
1: Το νερό φταίει, δώσε μου νερό Θεσσαλονίκη, Θεέ μου.
0: Γιατί τι έχει το νερό σας και δεν έχει το δικό μου.
1: Δεν ξέρεις.
0: Αυτό λέω, δεν ξέρω, αυτό ρωτάω.
1: Μανώλη, πιες νερό στο όνομά μου και πες μου την απάντησή σου.
19: Λοιπόν, αν και εγώ δεν τρώω πολλά σνακ, εγώ τη βγάζω με πίτσα.
1: Μ' αρέσεις.
0: Ναι, άμα είναι να κάνεις γλακέλη.
1: Τι πίτσα τρως, Μανώλη, τι πίτσα τρως.
19: Θα έλεγα, επειδή το ποσοστό είναι πολύ λίγο, το 9%, θα έλεγα τα σπόρια.
1: Σπόρια, ε. Και είπα στην αρχή να φύγετε από τα σπόρια. Μανώλη, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις six pack. Δεν πειράζει. Έχεις six pack.
0: Γιατί από τη φωνή κατάλαβες εσύ αν έχεις
1: σιξ-πακ. Ναι, νόμιζα ότι μπορώ να παίξω πιάνο πάνω ότι είσαι... στο...
0: Η άλλη πάλι δεν έχει αφήσει τη Θεσσαλονίκη ο Ορθιό. Έχει εσένα τώρα, Μανώλη μου, έχει και το Μιχάλη. Δεν της φτάνει ένας, θέλει δύο.
19: Έχει πρώτο ερώτημα ο Μιχάλης.
0: Ναι, πρώτα θα πάρει ο Μιχάλης και μετά...
1: Εγώ θα ρώτησα με έχει six-pack, καλέ.
0: Καλά, μπορείτε να βρεθείτε και όλοι μαζί. Μην τρελαίνεσαι.
1: Γιώργο, Μανώλη, Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασες.
0: Κατάλαβα.
19: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Να σε καλά,
0: Μανώλη, μια ερώτηση τελευταία. Έχει σχέση?
19: Ναι.
0: Γι' αυτό μιλάς έτσι, κατάλαβα. Γι' αυτό τα λες έτσι. Αλλιώς θα έχεις πάρει τη θέση του Μιχάλη. Γεια σου, Μανώλη μου, καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, καλέ.
0: 2-10-300-104-8, καλημέρα, Εύη.
1: Εύη, δεν έχω
0: Εύη. Κωνσταντίνα.
20: Πολύ καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου. Τι είναι αυτό που επιλέγει το 9% για να φάει Παρασκευή βράδυ με σνακ αλμύρωα?
20: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ντορίτος με γεύση τάκος.
1: Ντορίτος με τη γεύση?
0: Τάκος.
1: Τάκος.
0: Ναι, που σου φύγε ο τάκος.
1: Ωραία γεύση. Δεν την έχω δοκιμάσει νομίζω ποτέ. Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασε.
0: Χάσαμε. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Γιώργο.
1: Γιώργο. Δεν έχω Γιώργο.
0: Άννα.
1: Άννα.
0: Έλα, Άννα μου, καλημέρα.
21: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι είναι αυτό που επιλέγει το 9% να φάει Παρασκευή βράδυ?
21: Μήπως πίτσα?
1: Πίτσα, Άννα μου, είπα ότι το βρίσκω σε ένα περίπτερο το συγκεκριμένο σνακ. Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου, ρε Άννα μου, Μιχάλη.
1: Δεν έχω Μιχάλη.
0: Γιώτα.
22: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, βρε Γιώτα. Βοήθα, ρε Γιώτα.
22: Είπα στο TikTok κατάσταση να μας φτιάξετε το κέφι μας, το φτιάξετε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ. Γιώτα μου, όταν θέλεις εσύ.
0: Που φτιάχτηκε το κέφι σου. Για πες,
22: λοιπόν,
0: τι μας αμπουκιάζουμε όταν βλέπουμε.
22: Εγώ θα έλεγα ή cream cracker ή Doritos σκόρδο. Ωραία. Όχι Doritos, bakery σκόρδο.
1: Α, λέω και εγώ τώρα σκόρδο. Doritos σκόρδο υπάρχει.
0: Ναι, για να έρθετε πιο κοντά με τον άλλον,
22: αφού άμα τρώει ο άλλος δεν υπάρχει.
1: Γιώτα, με ποια απάντηση θα παίξουμε?
22: Εφόσον μιλάμε για γεύση, στο δεύτερο.
1: Και Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασε.
22: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Γιώτα μου, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Αθηνά.
23: Λοιπόν, θα έλεγα ρίγαλι ως προλατισμένο, αλλά είπες όχι σπόρια. Και μετά πήγα να πω κάτι σε νατς, αλλά και αυτό θεωρείται σπόρι, σωστά?
1: Το νατ, άναν, βέβαια, εννοείται.
23: Ναι, Αθηνά θεωρούνται.
1: Έχει, ναι, φυσικά και θεωρούνται και εγώ δεν θα σας έβαζα τρικλοποδιά, Αθηνά μου.
0: Όχι.
23: Ωραία, οπότε αλλάζω και άλλαξε. Θα πω γρήγορα γρήγορα, ναι. Θα σου μισώ δευτερόλεπτο.
1: Να ανοίξω το Google να δω τι δεν έχει υποθεί.
23: Παπαδοπούλου, cream cracker.
1: Καταπληκτική η απάντησή σου, Αθηνά. Το έχεις πάρει πολύ πολύ ζεστά. Ξαναπροσπάθησε, Ρόσκουβας είναι δικό σου.
0: Μπες στο Google, και βάλε εκεί όλα τα cracker, τα αλμύρα, να δούμε ποια είναι. 2-10-300-104-8, μήπως είναι Pringles?
1: Τι γεύση?
0: Αφού είπες δεν είναι πατατάκια.
1: Πατατάκι, ρε, από τα πατατάκια, όχι που είναι σε κουτί, ρε. Τα Pringles πρώτον δεν θεωρούνται πατατάκια.
0: Και τι είναι τα Pringles?
1: Δεν έχει πατάτα μέσα το Pringles.
0: Ναι, αλλά είναι πατατάκι.
1: Δεν είναι πατατάκι.
0: Δεν είναι πατατάκι το Pringles.
1: Όχι, έρευνα βγήκε και είπε ότι τα Pringles που θεωρείς ότι είναι πατατάκι δεν είναι πατατάκι, γιατί δεν έχουν μέσα πατάτα.
0: Τι είναι, προσάνα μαγκατζάκι?
1: Τώρα δεν θα το συνεχίσουμε, Γιώργο μου, πάμε να παίξουμε.
0: Δεν είναι το πατατάκι. Τι είναι, προσάνα, μα το βάλω τζάκι. Καλημέρα, Ελισάβετ.
24: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλή Πάμε. Εβδομάδα. Για, έμα, για πες.
24: Μαρία, θα μου δώσεις ροζ κουβά ή πράσινο?
1: Πάμε για ροζ, αλλά δώσε μου απάντηση πρώτα.
24: Επειδή ό,τι είχα σκεφτεί τα είπανε,
1: ναι.
24: Εγώ θα πω ένα άσχετο.
0: Ναι.
24: Πακοτίνια. Πώς θα λένε αυτά τα...
1: Ποια?
24: Τα μότο.
1: Πάμε ξανά.
24: Πακοτίνια.
0: Πακοτίνια.
24: Τσίτος.
1: Τα τσίτος πακοτίνια, τσίτος. Έτσι.
0: Ναι.
24: Ναι.
1: Σου αρέσουνε?
0: Με, με τον
1: είναι
0: τίγρη.
1: Είναι κίτρινα.
24: Καθόλου.
1: Δεν σου
24: καθόλου.
1: Αρέσουν καθόλου,
0: Τι λες ρε εσύ, βάλτα μέσα σε πραλίνα, είχε σε πραλίνα πάνω από τα πακοτίνια, είναι θεϊκά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ρόσκουβας είναι δικό Μόνο. Σου. Έχασε.
24: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Ελισάβε, τον πήρε στον κουβά σου.
1: Πάντως, να πω λίγο κάτι. Υπάρχει ένα σωστό δρόμο, δηλαδή κάποιο έχει μυριστεί κάτι.
0: Ναι, αλμυρό κράκερ. Ποιο όμως?
1: Δεν είναι κράκερ.
0: Δεν είναι κράκερ και τις κατούλες είναι. Τι είναι γαριδό?
1: Δεν είναι κράκερ. Δεν είναι.
0: Γαριδοκατάσταση είναι δηλαδή.
1: Πικιφτού. Δεν είναι πατατάκι. Τι είναι?
0: Τι είναι? Πιτσίνια, πακοτίνια, φουντούνια.
1: Φουντούνια δεν έχει υποθεί.
0: Δεν έχουν πει φουντούνια.
1: Δεν έχουν πει.
0: Έχουν πει, ρε.
1: Πάλι Ρόσκουβας είναι δικό σας. Χάσατε.
0: Φοφίκο.
1: Τι είναι τα φοφίκο?
0: Δεν ξέρεις τα φοφίκο.
1: Πάμε να παίξουμε, παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Γιάννη.
25: Λοιπόν, τώρα μας έχει τρελάνει εδώ πέρα.
0: Ναι, ρε Γιάννη, άστο.
25: Γιώργο, δεν γίνεται τώρα να πει και τι είναι και τι μάρκα.
0: Και
25: δεν
0: όλα.
25: Πω, λοιπόν,
1: δεν
25: και
1: θέλω
25: εγώ.
1: Μάρκα.
25: Πίξ.
1: Τι?
25: Άστα τώρα, αυτά έλεγε πριν. Τικ Τικ Παπαδοπούλου, διευθυντή παραγωγή Νίκο Βούλγαρη, υπεύθυνο βάρδια Γιώργο Λαφαζάνη. Μα τι να πω τώρα. Είναι πράγματα αυτά.
1: Δεν καταλαβαίνω τι μου λε. Τι είναι όλα αυτά. Δεν είναι τη οικογένεια, καλέ Παπαδοπούλου. Η οικογένεια Παπαδοπούλου είναι στα γλυκά εκεί, πολύ ωραία, υπέροχα.
25: Ξέρω εγώ, δρακουλίνια.
1: Πολύ ωραία. Όμως έχεις βρει μια άλλη οικογένεια. Ροζ Κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Είναι στην 3α.
25: Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Ένα μήνυμα από το TikTok, παιδιά, που λέει Ιωάννα. Όχι, Ιωάννα. Πάω περίπτερο να δω τι τα σνακ.
0: Νίκο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου. Πάμε, είσαι ο πρωτοτελευταίο παίκτη 9 και 1. Πάμε να δούμε τελικά ποιο είναι το σνακ 9% που επιλέγει να φάει.
2: Popcorn.
1: Το έχουμε πει, ρε.
0: Καραμελωμένα popcorn.
1: Ροζ Κουβάς είναι δικό σου και καινούριο παίκτη, έτσι για να σε καλημερίσω.
2: Ευχαριστώ.
1: Από πού είσαι,
2: Χίο.
1: Άντε να μας ξαναπάρεις. Τα λέγαμε.
0: Τα λέγαμε και τα είπαμε. Καλημέρα, Νικόλα μου. Κωνσταντίνα.
1: Κωνσταντίνα.
0: Χρυσούλα.
1: Τσου. Πάμε.
3: Ναι,
1: πάμε.
3: Καλημέρα, Ωρέθυμνο.
0: Καλημέρα, Ωρέθυμνο. Πες το, πες το.
1: Καλημέρα.
3: Εγώ νομίζω ότι είναι η ξηρή καρπή.
1: Μπράβο, Χρυσούλα, πολύ μακριά. Ροζ Κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
3: Ευχαριστώ.
1: Γεια.
0: Νίκο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, είσαι ο τελευταίος των Μοϊκανών. Κανόνισε να κερδίσει το θηρίο, Νικόλα.
2: Λοιπόν, Τάκης Blue Heart.
1: Τι είναι αυτό?
0: Δεν ξέρεις τα Τάκης?
2: Τα καινούρια.
0: Που καίνε.
2: Τα σνακ.
1: Τα σνακ, ναι, ατάκεις, αυτά που καίνε που είναι λίγο στριφογυριστά, ε. Νίκο, είσαι καινούριος παίκτης. Μπράβο, το κατάλαβα.
2: Ναι.
1: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
0: Από το σπίτι.
2: Από Λέσβο.
1: Πολύ ωραία.
0: Άρα, Μυτιλίνη. Πού στη Μυτιλίνη?
2: Στη Μυτιλίνη.
0: Α, κέντρο, ωραία.
1: Νίκο, Ροζ Κουβάς είναι δικό σου.
2: Κουβάς, ωραία.
0: Έλα, σε καλή μεριά, Νικόλα μου. Πάρ' το ρε θηρίο, πάρ' το. Εσύ το τρως αυτό το πράγμα?
1: Ναι.
0: Εγώ? Άγνωστο, φακές έχει, τι έχει, ρεβίθια
1: τι
0: έχει.
1: Λες, καλέ, γαριδάκια με ρεβίθια ήταν. Είναι.
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό στον Παλόκα βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
26: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
27: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Πού πάμε μετά? Στείλε location. Red Rose Cafe.
9: Κρέπα.
8: Ναι. Μπέργκερ. Εννοείται. Και μετά story. Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα. Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
10: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7-44-33. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
11: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
12: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
13: Γιώργος και Μαρία.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Έρχεται.
1: Έρχεται, έρχεται, παιδιά, έρχεται. Αλλά τι έρχεται.
2: Μπορεί κάποιος να το έχει καταλάβει, πιστεύεις?
1: Κάνε τη δική σου μαντεψιά στο Viber 697-800-1048. Γιατί έρχεται και είμαστε.
0: Έρχεται.
1: Πάρα πολύ ενθουσιασμένοι με αυτό που έρχεται και θα μας αρέσει πάρα πολύ και θα σας αρέσει πάρα πολύ. 697-800-1048. Για κάνετε τη δική σου μαντεψιά. Τι έρχεται άραγε στο Σοκαφέ με 104,8? 697-800-1048.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και τρέχουμε στο τρελό περίπτερο, παιδιά, γιατί έχουμε μία προσφορά που δεν πρέπει να μείνει ανεκμετάλλευτη. Τα κρουασάν μόλτο σε οποιαδήποτε γεύση μπορείς να φανταστείς, μόνο με ένα ευρώ. Δηλαδή μπορείς να πάρεις και 10. Π.χ. σε όλες τις γεύσεις, πραλίνα βανίλια, φράουλα κεράσι και ό,τι άλλη γεύση περίεργη μπορείς να φανταστείς. Υπάρχει στο τρελό περίπτερο, στην πιάτσα του ταξί, στην παλιά γεφύρα της Χαλκίδας. Περνάς από εκεί, παίρνεις καφεδάκι, παίρνεις σνακ και παίρνεις το καλύτερο. Το καλύτερο σνακ για εσένα, τον άντρα, το παιδάκι σου που θα πάει στο σχολείο. Ωραίο κρουασανάκι το οποίο, παιδιά, κάνει τίποτα, 1 ευρώ. Φυσικά είναι και 24 ώρα, ό,τι ώρα κι αν έτσι λιγουρευτείς ένα ωραίο κρουασαν, πηγαίνεις στο τρελό περίπτερο και το αγοράζεις.
0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
2: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
3: Ανοίγουμε τις γραμμές για το μυστικό ήχο Shock FM Morning Show και 104,8 ευρώ μετρητά. Για άκου. Τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά? Κάνει την πιο τρελή σου μαντεψιά. Πού πηγαίνει άραγε το μυαλό σου? 2-10-300-104-8. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή για να κάνεις και εσύ τη δική σου μαντεψιά και μπορεί να κερδίσεις 104,8 ευρώ μετρητά. Τι?
1: Ρεσί!
3: Έλα, ρε, εσύ.
1: Μήπως είναι από τους 300 του Λεωνίδα, μήπως είναι 300 Ελληνάρες να περπατάνε, στρατός.
3: Με το σανδάλι. Τι είναι άραγε 2-10-300-104-8?

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
4: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτωση Αρκέρ φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος ER Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος ER Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
9: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
11: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
12: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
13: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
12: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
13: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
12: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
13: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
12: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
13: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
12: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
13: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
12: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
13: Τον Αλυμπινίση εσύ.
12: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
13: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
12: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
13: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
12: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
13: Ανάποδα ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
14: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: Και τι είναι άρα γι' αυτό για 104,8 ευρώ μετρητά. Κάνει τη δική σου μαντεψιά. Καλημέρα Δημήτρη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Δημήτρη μου. Για ακού πολύ προσεκτικά το μυστικό μας ήχο. Πού πάει το μυαλό σου?
2: Σε μηχανή ελαντικών.
1: Μηχανή ελαντικών. Σαλαμάκι, ζαμπονάκι και τα σχετικά, ε.
2: Έτσι,
1: έτσι. Δεν είναι ρε Δημήτρη. Δεν πειράζει, μπορώ να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Νάντια. Νάντια. Νάντια. Νάντια. 40 υπό το 0. Γράφει το κάτω. Θυμάστε αυτό το τραγούδι?
3: Όχι.
1: Καρβέλας ρε, καρβέλας ρε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μαρία Μπούτσικα απέναντί μου.
1: Γιώργο Καρτελιά απέναντί μου. Παιδιά, σα φέρνω κάτι, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι θα συμβεί σε πολύ λίγο καιρό.
0: Μα φέρνει ό,τι να είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ό,τι λογικό.
1: Κοσμικέ αλλαγέ.
0: Στεφανή.
1: Κοσμικέ αλλαγέ, δύσκολα πράγματα. Έχουμε, παιδιά, ανάδρομη πορεία του Ερμή.
0: Ωραία, όπου...
1: Έρχεται, μα χτυπάει την πόρτα.
0: Μα χτυπάει την πόρτα, ανάδρομο. Ωραία, θα περάσουμε.
1: Θα σα πω λιγάκι, ναι. Τι θα κάνετε και τι δεν θα κάνετε, εντάξει, από τις 24 Οκτωβρίου μέχρι και τις 13 Νοεμβρίου.
0: 24 Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: Όχι ρε φίλε.
1: Γιατί ρε Γιώργο, τι θέλεις να κάνεις 24 Οκτώβρη.
0: Μπορεί γενέθλια ρε.
1: Ντάξει σένα.
0: Ναι, πω.
1: Δύσκολη μέρα τα γενέθλιά σου.
0: Φίλε.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Από 24 Οκτωβρίου μέχρι 13 Νοεμβρίου, ό,τι απόφαση είναι να πάρετε... Τρενάρετε
0: σπίτι μας.
1: Λοιπόν, ή μέχρι τις 24 Οκτωβρίου θα κάνετε τα πραγματάκια σας,
0: ναι.
1: Ή αν είναι να υπογράψετε κανένα συμβόλαιο μετά τις 13 Νοεμβρίου. Μέσα 24 με 13 δεν κάνετε τίποτα. Εντάξει,
0: τουλάχιστον έχουμε 15 μέρες. 15.
1: Ακού λίγο.
0: Έχουμε λίγες μέρες ακόμα.
1: Έχει διπλό χτύπημα σε επικοινωνία, ερωτικές σχέσεις και θα είναι οι ανακαλύψεις με τον πιο σοκαριστικό τρόπο της δεκαετίας.
0: Τι θα γίνει, χαμός?
1: Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Από τις 24 κλείστε κινητά, κλείστε τα όλα.
1: Λοιπόν, οι σκορπιοί, οι ταύροι, οι λέοντες και οι υδροχόοι του πρώτου και του δεύτερου δεκαημέρου δέχεστε το μεγαλύτερο κύμα αυτής της αρνητικής ενέργειας.
0: Ενώ ήμασταν μέσα θετικοί.
1: Να το κλείσουμε εμείς τώρα, να μην κάνουμε τίποτα. Γιατί και σκορπιός λιοντάρι, τώρα τι θα γίνει αυτές τις μέρες.
0: Είσαι πρώτο δεκαήμερο, ποιο δεκαήμερο είσαι?
1: Είμαι το δεύτερο. Είναι πρώτο και δεύτερο.
0: Τέλεια.
1: Δεκαήμερο.
0: Να μην είμαστε
1: στο τρίτο. Τελευταίο,
0: Πρώτο είμαι εγώ, Μάρια.
1: Πότε, αν είσαι
0: πρώτη
1: το πρώτο,
0: μέρα
1: ναι,
0: του
1: ναι, ναι,
0: Σκορπιού.
1: Πρώτη
0: είμαι.
1: Μέρα του Σκορπιού. Λοιπόν, έχουμε ριζικές ανατροπές, επιστροφές ανθρώπων που καλό θα ήταν να μην επιστρέψουν ποτέ από το παρελθόν και θα μας ζητήσουν εξηγήσεις. Λοιπόν, ξαναλέω ποια ζώδια θα επηρεαστούν από 24 Οκτωβρίου μέχρι 13 Νοεμβρίου. Σκορπιοί, ταύροι, λέοντες και υδροχόοι, καλό είναι να εξαφανιστούμε, να κλειστούμε στο σπίτι μας, να μην κάνουμε τίποτα. Μην παίρνετε αποφάσεις, ρε παιδί μου.
0: Μην μιλάτε με ανθρώπους.
1: Επίσης, λέει, διάβαζα στην Άση Μπίλιου,
0: ναι,
1: ότι θα βγουν πολλά ψέματα πάνω στην,
0: στη φόρα, θα
1: στην
0: στη
1: επιφάνεια.
0: Φόρα.
1: Λοιπόν, κρατηθείτε. Θα
0: γίνει
1: λίγο η ανώμαλη προσγείωση. Αλλά εντάξει, εδώ θα είμαστε να τα βγάλουμε παρέα.
0: 24 με 13 Νοεμβρίου, σωστά θυμάμαι.
1: Καλά τα είπες.
0: Καλά τα είπα.
1: Ακριβώς, στα γενέθλιά σου μέχρι 13 Νοεμβρίου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Από 23 δεν θα μας ξανακούσετε. Ό,τι προλάβετε τώρα.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και πάμε, παιδιά, πάμε στο τρελό περίπτερο. Θα πάμε και στο Smile Bus, γιατί όπου και να πας, έχουμε το Smile Bus. Είσαι στα χτέλη της Καλκίδας και θέλεις τώρα να πάρεις το καφεδάκι σου, το σνακ, το κρύο σαντουιτσάκι σου, σαλάτα, νεράκι. Έχουμε τα πάντα για εσένα που θες να κάνεις το δικό σου δρομολόγιο. Ακόμα προϊόντα προσωπικής φροντίδας σε περιμένουν και όλα τα αξεσουάρ που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δική σου διαδρομή και να την κάνεις πάρα πολύ ευχάριστα. Οπότε, όποιο πρωινό πας να κάνεις το δρομολόγιο σου, τα έχουμε όλα για εσένα στο Smile Bus, στα χτέλη της Καλκίδας για να κάνεις τις δικές σου πρωινές αγορές και να πάρεις και το καφεδάκι σου και να γίνει ένα τέλεια.
2: Πάμε να κάνουμε τα δικά σας wake up call. Μηνυματάκι στο 697-800-1048. Ό,τι και αν θέλετε, ερωτόλογα, φαρσούλες, τα καλύτερα του τούτου της ελληνικής ραδιοφωνίας, εμείς θα έχουμε. Με τη Βούλα, έτσι.
1: Και με τη Βούλα και με την Κούλα. Και τη Μαρία και την Ευτέρπη. Κάτσε να βρούμε, να βρούμε τον Ιακώβο. Έλα, βρε Ιακώβε. 29 χρόνια γάμου, μάλιστα. Όπου δεν την κλειτώνεις, Ιάκωβε, μέχρι τα βαθιά γεράματα, δεν σου κόσεις καθόλου.
2: Τόπε
1: ο άνθρωπος τώρα.
2: Μην μας πτύσετε καμιά φορά και το σηκώσει καμιά γραμμή.
1: Θα πάω στο επόμενο που κάτσα να βρω την αριστεία. Φάρσα, τμήμα συγκοινωνιών.
2: Γιατί να το σηκώσει, ναι.
3: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας, την κυρία Αριστεία.
3: Μάλιστα.
1: Καλημέρα από το Υπουργείο και το Τμήμα Συγκοινωνιών. Καλό.
3: Μάλιστα. Καλημέρα. Πείτε.
1: Καλημέρα. Έχετε κάνει μια αγορά ενός αυτοκινήτου ενός Nissan Micra, σωστά?
3: Σωστά.
1: Δυστυχώς δεν θα το παραλάβετε, γιατί το συγκεκριμένο είναι κλεμμένο και δεν θα το πάρετε στην κατοχή σας και θα έρθετε λίγο από το Υπουργείο για να καταθέσετε κάποια έγγραφα της αγοράς.
3: Ποιος μου κάνει φάρσα?
1: Από το Υπουργείο Συγκοινωνιών σας καλώ.
3: Πώς γίνεται να είναι κλεμμένο αφού είναι από μάντρα?
1: Γιατί σημαίνει αυτό? Γιώργος Μπέκας ονομάζομαι. Ενδιαφέρεστε, μπορείτε να μιλήσουμε, να σας πω ότι η μάντρα προφανώς της το πουλήσανε ενώ ήταν κλεμμένο. Βλέπουμε την πινακίδα και τον αριθμό πλαισίου και βλέπουμε ότι το αυτοκίνητο δεν ταιριάζει η πινακίδα του με τον αριθμό πλαισίου. Μεταχειρισμένο δεν είναι.
3: Ναι.
1: Άρα...
3: Ωραία, από πού η αγορά από πού έχει γίνει?
1: Η αγορά από πού έχει γίνει, πού να ξέρω εγώ την πινακίδα, έχω τα στοιχεία αυτά, έχω και ότι θα είναι στην κατοχή σας. Και να μιλήσω μαζί σας όταν το παραλάβετε, που δεν θα το παραλάβετε η αλήθεια είναι, γιατί έχουμε στείλει γερανό να το σηκώσουν και να το φέρουν από το Υπουργείο, να έρθετε να τσεκάρετε αν είναι αυτό που είχατε παραγγείλει, για να κυνηγήσουμε τους ύποπτους.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, πέρασε που η Γερμανία ήρθε εδώ, πέρασε, ταξινομήθηκε. Και θέλετε να μου πείτε ότι είναι κλεμμένο?
1: Τι να σας πω, εγώ το πήγα μετά, εγώ, πού να ξέρω, εμένα με πήραν τηλέφωνο.
3: Ωραία. Τι πρέπει να κάνω εγώ?
1: Εσείς θα έρθετε να μου πείτε αν αυτό το αυτοκίνητο που πήραμε στην κατοχή μας είναι αυτό που είχατε παραγγείλει και έχετε να πάρετε
3: ωραία,
1: εσείς.
3: Ωραία, πού πρέπει να έρθω?
1: Ωραία, στο Τμήμα Συγκοινωνιών στην Αθήνα.
3: Α, να πεταχτώ πότε, γιατί είμαι Χανιά.
1: Χανιά είσαστε, Θιβών 53 είμαστε στην Κάνηθο, σημειώστε λίγο τη διεύθυνση και ένα τηλέφωνο να με πάρετε όταν είσαστε Αθήνα να έρθετε από εδώ.
3: Ωραία, πείτε μου το τηλέφωνο σας.
1: 210.
3: Ναι.
1: 300.
3: Ναι.
1: 1048, Θιβών 53.
3: Ωραία,
1: είναι τα γραφεία του ΣΟΚΑΦΕΜ. Είναι τα γραφεία του ΣΟΚΑΦΕΜ και σε περιμένουμε. Έλα ρε Αριστεία.
3: Το κατάλαβα, αλλά ήθελα να δω πού θα το πάει.
2: Πού να το πάει, ρε Αριστεία, πού να το πάει?
1: Είχε χάρη που δεν είχα περισσότερα στοιχεία, ούτε το χρώμα δεν είχα. Θα σου έλεγα εγώ. Ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο? Να σου κάνει έτσι μια μικρή φαρσούλα.
3: Ήξερα, φαντάστηκα ότι είναι φάρσα, γιατί κάποιος από τους δικούς μου ξέρει ότι έχω αγωνία για τα μάξι.
1: Ναι, το περιμένεις πώς και πώς, ε.
3: Όχι πώς και πώς, δεν μπορεί να φανταστείς πώς. Δεν μπορείς. Αλλά κατάλαβα ότι είναι φάρσα, γιατί έχει ταξινομηθεί, έχει περάσει από Γερμανία.
1: Καλά,
3: οπότε δεν το είχαν φτιάξει στα...
1: Βρε, κράτα μια πισίνη. Κράτα, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
2: Μάτα καλέ,
3: μην μου λες τέτοια, μην μου λες.
1: Λοιπόν, ο Στάθης μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και σου στέλνει την κλικιά του καλημέρα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου φτιάξατε τη μέρα. Θα έχω λιγότερο άγχος.
1: Έτσι, μπράβο. Ωραία. Έγινε, Αριστεία μου. Καλά δρομολόγια, καλές βόλτες.
3: Καλημέρα, φίλια. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
2: Μας είπαν ότι θα το σηκώσει.
1: Γιατί, τον πήραν τηλέφωνο και τον ευρύσανε?
2: Ναι. Τι ξέρω, Γιώργο.
1: Ιάκωβε!
4: Ο ίδιος.
1: Έλα ρε Ιάκωβε. Πού είσαι ρε Ιάκωβε?
0: Τι έγινε, τι μου κάνεις?
1: Καλά είμαι, αδελφέ μου, εσύ πώς είσαι?
0: Καλά, όλα καλά.
1: Όλα καλά, πού σε πετύχα?
0: Στη δουλειά, από αλλού. Κάποιοι σε αυτόν τον τόπο πρέπει να δουλεύουν.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ. Για να γίνεται η Κωνσταντίνα ακόμα πιο κουκλάρα, ε? Σωστά.
0: Έτσι, έτσι, την έχω χτίσει όλη.
1: Τι είναι, από τι?
0: Από πάνω, από τα μαλλιά μέχρι τις πατούσες. Την έχω κάνει χρυσή όλη.
1: Γι' αυτό σου αφιερώνει αυτό το τραγούδι σήμερα.
4: Όλη μου η ζωή. Όλη η ζωή μου.
1: Όλη η ζωή της, 29 χρόνια γάμου, επέτειο σήμερα. Να ξέρεις, λέει, ότι σε αγαπώ πάρα πολύ και τα βάσανά σου δεν έχουν τελειώσει. Μέχρι τα βαθιά γεράματα θα σου πιω το αίμα με το μπορεί της σώμας.
0: Με αντέχει, με αντέχει και εύχομαι σε όλους σας να βρείτε έναν άνθρωπο σαν και αυτόν που έχω βρει εγώ.
2: Ο Σουζουνάκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε πάντα ευτυχισμένοι, βρε Ιάκωβε.
2: Πολύ
0: ερωτημένοι. Σου θυμίσω κάτι, Μαρία, έτσι.
2: Τι, παρακαλώ.
0: Πριν λίγα χρόνια φοβόμουν το θάνατο, αλλά κάποια στιγμή που μου κράτησε το χέρι, είπα ότι αν είναι να μου το κρατάς όταν πεθάνω, δεν φοβάμαι πλέον από εδώ και πέρα.
2: Έλα, σταμάτα, θα κλάψω, βρε. Βρε σατανά, βρε σατανά, τέτοια τη λε και μετά αυτή η ώρα.
1: Και θα σου κρατάει το χέρι μέχρι να φύγει. Τι είναι αυτά που λέω, ρε Ιάκω, βρε.
2: Αχ, μπράβο,
0: εσύ μου το έλεγε, θα πει.
2: Έτσι.
1: Εσύ μου είπε, κράτα το και θα φύγω. Το κρατάει ένα δεύτερο. Ιάκω, να έχετε πάντα χιούμορ και να περνάτε υπέροχα.
0: Ευχαριστώ και εσύ να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα. Και τα δικά σου wake up call 697-800-1048.
5: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
5: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
6: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου. Αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηφικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
7: Κτήμα Μπουρέλι. Στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229-0600-23 και στο κτήμα-παυλαμπουρέλι.gr. Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
8: Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκής Paddle Club στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκής Paddle Club. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει.
9: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
10: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 10.
13: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.
0: Γιώργος και Μαρία.
14: Good morning.
15: Good morning.
16: Good morning, everyone.
0: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο. καλύτερο ξύπνημα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. 5 Οκτώβρη σήμερα, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργο Καρτελιά.
0: Παιδιά, η θερμοκρασία σήμερα είναι 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Και να σα πω κάτι, Σαββατοκύριακο 30. Θα ανέβει η θερμοκρασία από ό,τι λέει τώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μιλάμε τώρα, είναι Δευτέρα μέχρι το Σαββατοκύριακο έχουμε ακόμα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε σήμερα 4 φόρου βοριάδες και τσούζι λίγο το αεράκι. Μια βόλτα στην Αθήνα που απλώνει το ρουχαλάκι σου και σήμερα, γιατί έχουμε ηλιοφάνεια με 22, 23, 24, 25 βαθμούς Κελσίου. Μία από τα ίδια και Θεσσαλονίκη με ένα 25 και ηλιοφάνεια.
2: Έρχεται.
0: Έρχεται, παιδιά, έρχεται. Και μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενος αυτό που έρχεται.
1: Δεν πεις τίποτα, ρε παιδάκι.
0: Είναι αυτό το οποίο, παιδιά.
1: Λέγε κάτι έρχεται, έτσι. Έτσι, κάτι.
0: Άσε με να πω κάτι.
1: Κάτι έρχεται.
0: Ναι, αλλά τι έρχεται.
1: Ναι, αλλά τι έρχεται.
0: Θέλω να το πω.
1: Μην κρατήσου.
0: Για στείλε μηνύματάκι στο Viber 697-800-1048. Τι μπορεί να πιστεύεις ότι έρχεται?
1: Από παιχνίδια έχουν υποθεί.
0: Αυτοκίνητα,
1: μέχρι
0: δώρα μεγάλα.
1: Μέχρι τραγούδια ότι βγάζουμε με τον Γιώργο. Ότι ετοιμάζουμε δικιά μας σεναριακή εκπομπή. Τύπου «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς». Τέτοια μηνύματα
0: τέλειο
1: έχουν έρθει. Τι μπορεί να έρχεται, ρε παιδιά?
0: 697-800-1048. Αλλά να πω τι έρχεται.
1: Όχι! Όχι, δεν μας αφήνουν. Περίμενε.
0: Όχι, ο Οδυσσέας με τη Μαρία έρχονται από Αθήνα, πάνε Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και θα έρθουν να σε πάρουν, να σε πάνε Θεσσαλονίκη.
1: Προλαβαίνω να φτιάξω βαλίτσα. Ελάτε να με πάρετε, παιδάκια μου, όμορφα.
0: Τώρα του έχω στείλει μήνυμα να στείλω Πινέζα να έρθουν να σε μαζέψουν. Καλημέρα, παιδιά. Καλό δρόμο.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και πάμε σήμερα, παιδιά, να φάμε το μεσημεριανό μας ή το βραδινό μας που αλλού από την πινσαρία του Αλιμπινίση. Εκεί που θα βρεις καταπληκτικές πίτσες, καταπληκτικά ζυμαρικά και πάρα πολλές σαλάτες. Από σαλάτα του Κέσταρα μέχρι τη σαλάτα του Σεφ, μέχρι σαλάτα κοτόπουλο αλλά κρέμα. Έχουμε πίνσα κλαμπ σάντουιτς με κοτόπουλο, έχουμε με γύρο, έχουμε πίνσα διαιτητική για εσένα που θέλεις να προσέξεις λίγο παραπάνω. Και όλα αυτά, παιδιά, με τα καλύτερα αναψυκτικά εκεί της αγοράς, τα βρίσκεις στην πινσαρία του Αλιμπινίση και κάνεις ένα βράδυ πραγματικά σαν να είναι πάρτι. Λοιπόν, στο τηλέφωνο 22-210-25-20 τηλεφωνείς, κάνεις την παραγγελία σου και έρχονται όλα φρεσκότατα στην πόρτα σου.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
2: Πολύ ωραία. Πώς λέγεται το ερωτικό βοήθημα που είναι για άτομα με προβλήματα όρασης? Πάμε πάλι από την αρχή. Πώς λέγεται το ερωτικό βοήθημα που είναι για άτομα που έχουν πρόβλημα στην όραση?
1: Πού το χρησιμοποιώ?
2: Ερωτικό βοήθημα, θα σου λέγα τώρα που το χρησιμοποιείς. Ερωτικό βοήθημα στον έρωτα το χρησιμοποιείς. Πού το χρησιμοποιείς?
1: Δεν ξέρω. Λαμπάκι είναι.
2: Δηλαδή, εσύ να δωνει, τι που άλλο μπορεί να το χρησιμοποιήσεις? Βαράς φραπέ. Τι κατακάνεις δηλαδή με ένα ερωτικό βοήθημα?
1: Όχι, να ξέρω σε ποια
2: περιοχή. Τι ξεβουλώνεις, τι λεγάνει.
1: Σε ποια περιοχή ψάχνω, καλέ του σώματος.
2: Έχει σημασία.
1: Δεν ξέρω και πάρα πολλά ερωτικά βοηθήματα. Σήμερα έμαθα το μαστίγιο.
2: Ναι, αλλά εγώ άλλο σε ρωτάω, πουλάκι.
1: Ναι, δεν ξέρω.
2: Ερωτικό βοήθημα που είναι για άτομα με προβλήματα στην όραση.
1: Στραβών. Δεν μπορώ, θέλω να φύγω.

0: καλημέρα.
1: Hello, Kitty.
2: Αυτό ξέρεις μόνο από αγγλικά, ε?
1: Yes, of course.
2: Yes, of course.
1: Ξέρω πολύ καλά αγγλικά. Γεια σου, Μαράκι, μου τι κάνεις? Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα να την έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα για να πάει καλά η εβδομάδα. Θέλουμε γυαλιά μοιοπίας, γυαλιά οράσεως. Θέλουμε να βγούμε στο λιάκο τώρα χειμώνα και να έχουμε το φρέσκο το ωραίο μας το γυαλί, το χειμωνιάτικο. Το φορέσαμε το καλοκαίρι. Το είδανε. Πού θα πας το χειμώνα με το ίδιο γυαλί?
2: Όχι.
1: Τρίτο, τέταρτη μπανάλα. Θα πας λοιπόν. Optics Poly, Βαθύ Αυλίδος, Κανάρι 7. Εκεί θα βρεις τα πιο ωραία γυαλιά ηλίου, τα οποία είναι για το χειμώνα. Σκούρα γυαλιά, μαύρη φακή, να μην βλέπει κανένας τίποτα και την κρίνια σου και τη μύρλα σου. Κρύφτα όλα. Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδος, σε περιμένουν τα Optics Poly με εκπτωσάρες 60% σε όλα τα επώνυμα. Έχουμε οφθαλμολογικό έλεγχο για τα παιδάκια μας δίπλα στο Βαγγέλη, αλλά έχουμε και πολυεστιακά γυαλιά και για κοντά και μακριά με ένα μόνο ζευγάρι. Και έχω μια απορία, ρε Μαράκι.
2: Τι είναι,
1: εσύ που είσαι διαβασμένο κορίτσι?
2: Εγώ.
1: Άκουγες, ρε παιδί μου, μικρή Μπετόβεν και τέτοια?
2: Άμα δεν άκουγα εγώ, τι λέει Λάσονα του Μπετόβεν?
1: Βιβάλντι.
2: Και Βιβάλντι.
1: Πουτσίνι. Ερώτηση κάνω.
2: Θα σε χτυπήσω αυτό, ήθελες να με ρωτήσεις?
1: Όχι, ρε πουλάκι μου, απλά ρωτάω για τον Μπετόβεν, θέλω να σε ρωτήσω.
2: Τι έγινε?
1: Αυτός έγραφε συμφωνίες, σωστά?
2: Ναι.
1: Καμιά διαφωνία έγραψε ή όλο συμφωνούσε?
2: Πω, παιδιά, δεν μπορώ. Να φύγω, να φύγει, ποιος να φύγει?
1: Θες να φύγει ο Γιώργος, θα τελειώνουμε.

Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, ο Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
2: Οι σχολαρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
1: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
2: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
1: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1, Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly, για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά. Τώρα πια δεν πας εσύ στο courier. Έρχεται το courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο express.gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία, αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλεσε στο 22210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
3: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
4: Τέραπα!
3: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
4: Τέραπακ!
3: Τι τέραπακ, παιδί μου!
4: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, τσουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι Τέραπακ.
3: Χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Χαλκίδας Σχηματαρίου. Τηλέφωνο 2221-308054.
4: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά. Let's go!
5: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες.
2: Οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ, Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
8: Με Γιώργο και Μαρία.
9: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
12: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
8: Στο καφέ Morning Show.
9: Μόνο αυτό.
8: Στο καφέ 104,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα. Και για να πάει καλά η εβδομάδα, τι χρειάζεται? Να παίξουμε το αγαπημένο μας παιχνίδι. Έχουμε 30 ολόκληρα δευτερόλεπτα, ένα γράμμα από την αλφάβητο, αλλά έχουμε και 5 ερωτησούλες οι οποίες θέλουν απάντηση από το συγκεκριμένο γράμμα που θα σας δώσω. Και σήμερα, επειδή με έχουν πιάσει οι καλές μου και να πάει καλά η εβδομάδα, θα διαλέξετε εσείς γράμμα.
1: Μάλιστα.
0: Έχω κάπα λάμδα ζήτα.
1: Α.
0: Θα διαλέξεις γράμμα, σου είπα, έχεις ερωτήσεις.
1: Με το λάμδα θα παίξω εγώ.
0: Η Μαρία θα παίξει με το λάμδα, σου μένει το Z και το K. 2-10-300-104-8. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή για να παίξεις αυτό το υπέροχο, μοναδικό, ανεπανάληπτο παιχνίδι. Μαρία μου, θέλω απαντήσεις μέσα σε 30 δευτερόλεπτα με το γράμμα λάμδα που διάλεξες και θέλω να μου πεις το εξής. Θα σου βάλω ένα λεπτό καλύτερα. Λοιπόν, έχεις για το σούπερ μάρκετ.
1: Λουκουμάδες.
0: Έχεις, είπαμε. Ωραία. Θέλεις να έχεις πάντα στο πορτοφόλι σου.
1: Λουκουμαδάκια.
0: Τρως όταν αρρωσταίνεις.
1: Λουκουμαδάκια. Δεν μπορεί κάποιος να τέριαζε.
0: Σου ανοίγει ο νεκροθάφτης.
1: Το λευγέ μου. Πού να ξέρω.
0: Έχει ο κόκορας. Λουκουμαδάκια.
1: Λυρί.
0: Αυτό το βρήκε.
1: Προχώρα.
0: Σου ανοίγει ο νεκροθάφτης.
1: Τι μου ανοίγει. Το λαιμό.
0: Ποιο λαιμό μου. Όχι, νεκροψία μου.
1: Προσπαθώ ξανά, ρώτα με, πας
0: πια. Αυτό έμεινε. Άντε, τα άλλα τα πήρα σωστά.
1: Τα λουκουμαδάκια τι έχω μέσα στο πορτοφόλι μου.
0: Ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Μα δεν μπορώ.
0: Προσπαθώ να κερδίσεις, ρε Μαρία.
1: Δεν γίνεται, ρε Γιώργο.
0: Έχεις για το σούπερ μάρκετ.
1: Αγχώνομαι με το χρόνο.
0: Λίστα.
1: Δεν έχω λίστα γι' αυτό.
0: Λοιπόν, θέλεις να έχεις πάντα στο πορτοφόλι σου και περίμενα να το βρεις. Λεφτά.
1: Α,
0: δεν έχεις πορτοφόλι. Τρως όταν αρρωσταίνεις. Λαπά.
1: Λαπά. Δεν τρώω λαπά.
0: Σου ανοίγει ο νεκροθάφτης.
1: Τι!
0: Λάκο!
1: Του Χριστέ!
0: Μόνο το λυρί βρήκαμε. 2-10-300-1048. Ελάτε, παιδιά, έχουμε το γράμμα.
1: Δύσκολος. Δύσκολος.
0: Κάπα, έχουμε και το γράμμα Z. 2-10-300-1048.
2: Σοκ FM 104,8. Σήμα

0: τι έχει γίνει. Κομμάτια είναι, φέτε είναι. 2-10-300-1048 δηλώνει συμμετοχή για να παίξει το αγαπημένο μας παιχνίδι που θα κάνει ο φίλος ο Ανδρέας, αλλά θα κάνει και η Βασιλική σήμερα για να σας δείξει τον τρόπο πώς κερδίζουν. Γιατί ο Ανδρέας θα κερδίσει, εννοείται. Ανδρέα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Ανδρέα μου. Θες να παίξεις με το Κ ή το Ζ?
1: Κοίταξε, τα δύο είναι πολύ ωραία γράμματα. Γιατί μένω και κοκκινιά και ο καταγωγή του Ζαχάρο. Θα προτιμήσω την καταγωγή Ζαχάρο και θα παίξω με το Ζ.
0: Ζαχάρο, εκεί δίπλα κοντά στο κατάκολο,
1: 50 χιλιόμετρα.
0: Κοντά είναι. Λοιπόν, αφού παίζουμε με τη Ζαχάρο και το Ζήτα, θέλω σε 30 δευτερόλεπτα να μου πεις. Έχει πολλά.
1: Όπα, αυξήσαμε το χρόνο. Αυξήσαμε το χρόνο. Μπράβο.
0: Ναι, γιατί η Μαρία δεν κερδίζει.
1: Μπράβο. Ένα λεπτό πρέπει να τη βάλει τη Μαρία για να κερδίσει.
0: Να σου πω, το έχω έτοιμο. Λοιπόν, έχει πολλά τέτοια η φύση. Έχει πολλά τέτοια η φύση.
1: Ζουζούνια.
0: Λένε τον άντρα που πάει για σεξ με πληρωμή.
1: Ζυγκολό.
0: Μας προσφέρει το καλοριφέρ.
1: Ζέστη.
0: Το κάνεις στο ψωμί πριν το ζυμώσεις. Πριν το ψήσεις.
1: Το ζυμώνουμε. Ζύμωση.
0: Λευκό ρούχο για τρελούς.
1: Λευκό ζουρομανδία.
0: Ναι. Έτσι. Απλά έτσι, ευκολάκια.
1: Ευκολάκι.
0: Γιατί τη Μαρία πριν δεν τα βρήκες?
1: Τα βρήκα με την πρώτη.
0: Ναι. Ανδρέα μου, μείνει γραμμή για τα δωράκια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να τη λες λέξη για ξανθιές. Μήπως και τα βρίσκει.
0: Θα προσπαθήσω για αύριο. Ανδρέα μου, μείνει στη γραμμή σου. Αλλά έχω και τη φίλη τη Βασιλική. Βασιλική. Βασιλική,
2: ναι.
0: Είσαι έτοιμη?
2: Είμαι πανέτοιμη.
0: Ωραία, έχει μείνει το κάπα και θέλω να τελειώνω με τα σημερινά γράμματα και θέλω να μου δώσεις απαντήσεις για να καταλάβει και η Μαρία πώς παίζει το παιχνίδι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, εσένα θα σου δώσω 20 δευτερόλεπτα. Όχι, έλα, 30. Λοιπόν, με το γράμμα κάπα, από εκεί αγοράζεις ποτά?
2: Κάβα.
0: Μάρκα αυτοκινήτου αλλά και πιπέρι.
2: Καγέν.
0: Άλλοι το καβαλάνε, άλλοι ψαρεύουν.
2: Καλάμι.
0: Βάζεις το γάλα.
2: Κακάο.
0: Τη φοράει ένας επιδειξίας.
3: Χάσεις. Πάρτε τώρα.
0: Από κάπα.
3: Μήπως είναι
0: κολόνια. Ναι.
3: Καμπαρτίνα μωρέ κουλή.
0: Εσύ δεν βρίσκεις τα δικά σου. Βρίσκεις τον αλωνών.

0: Και δεν θα περάσεις μισή ζωή μόνο μέσα στο σπίτι. Θα περάσεις ολόκληρη γιατί θα φτιάξουμε και το έξω. Γιατί θέλουμε να χαρούμε και το έξω. Μισό μέσα, μισό έξω. Και ποιος μας φτιάχνει το έξω ακόμα ομορφότερο, καλύτερο και για χειμώνα και για καλοκαίρι? Ο Θανάσης Ρώσης. Πέργο System, παιδιά, και www.rossis.gr για να φτιάξετε κι εσείς τον εξωτερικό σας χώρο και να προστατεύσετε τον εσωτερικό από υγρασίες και ζέστης κτλ. 6985-069-798. Έρχονται τα παιδιά μας στο χώρο μας, το μελετάτε. Σας βγάζουν σχέδια τα οποία θα σας κάνουν το εξωτερικό μέρος του σπιτιού σας κατά εκπληκτικό, να το χαρείτε, ειδικά όταν αρχίζουν τα τσουρ τσουρ τσουρ και βρέχει και θέλετε και εσείς να ευχαριστηθείτε τη βεράντα, τον κήπο, την αυλή. Έρχονται τα παιδιά μας και μας λένε ακριβώς τι μπορούμε να φτιάξουμε για να προστατεύσουμε και το σπίτι μας αλλά και να το χαρούμε. 6985-069-798 για περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Πάμε να δούμε πώς θα κυλήσει η Δευτέρα που έχει ένταση αλλά δεν είναι απαραίτητα αρνητική. Η μέρα μας δίνει περισσότερη αυτοπεποίθηση, διάθεση για δράση και ανάγκη να εκφραστούμε. Πιο πιεσμένα δίδυμοι λέονται σκορπιοί και κρύοι. Κρύε, η μέρα σε σπρώχνει να πάρεις πρωτοβουλίες και να πεις ξεκάθαρα αυτό που θέλεις. Όμως προσπάθησε να μην μετατρέψεις κάθε διαφωνία σε μάχη επικράτησης. Η μέρα σου 1-7. Ταύρε, μπορείς να τακτοποιήσεις πρακτικές και οικονομικές υποθέσεις και να αισθανθείς ότι ξαναβρίσκεις τον έλεγχο σε πράγματα που σε απασχολούσαν. Η μέρα σου 1-8. Δίδυμε, το μυαλό σου δουλεύει με μεγάλη ταχύτητα, αλλά σήμερα υπάρχει κίνδυνος να πεις κάτι πάνω στα νεύρα σου και μετά να χρειαστεί να το μαζέψεις. Η μέρα σου 1-6. Καρκίνε, η μέρα σε κάνει να αναζητάς ασφάλεια και συναισθηματική σιγουριά. Γι' αυτό θα σε απασχολήσει περισσότερο το σπίτι, η οικογένεια ή μια σχέση που χρειάζεται ξεκαθάρισμα. Η μέρα σου 1-7. Λιονταράκια μου, η Σελήνη είναι στο ζώδιό μας και μας δίνει τεράστια ενέργεια, αυτοπεποίθηση και διάθεση να κάνουμε πράγματα. Αλλά ακριβώς αυτή η ένταση μπορεί να μας κάνει πιο απότομους. Η μέρα μας 1-7. Παρθένε, έχεις τη δυνατότητα να βάλεις σε σειρά εκκρεμότητες και να προχωρήσεις πρακτικά θέματα που είχαν μείνει πίσω, αρκεί να μην επηρεαστείς από την ένταση των γύρων σου. Η μέρα σου 1-8. Ζήγε, η μέρα σε βοηθά να κρατήσεις ισορροπίες και αισθάνεσαι ότι κάποιος σου βάζει όμως περιορισμούς και σου ζητάνε περισσότερα από όσα μπορείς να δώσεις. Η μέρα σου 1-8. Σκόρπιε, ο Ερμής και η ανάδρομη Αφροδίτη στο ζώδιό σου κάνουν τα πάντα πιο βαθιά, ειδικά στις σχέσεις. Όμως οι δύσκολες όψεις που έχει η μέρα μπορούν να σε κάνουν να διαβάζεις τα πάντα τι κρύβονται πίσω από κάθε λέξη. Η μέρα σου 1-5. Τοξότη, η μέρα μπορεί να σε βοηθήσει να δεις μια κατάσταση με περισσότερη αισιοδοξία και να ξαναβρεις τη διάθεση να κινηθείς προς κάτι που σε ενδιαφέρει. Η μέρα σου 1-8. Εγώκερε, είναι καλή μέρα για να ασχοληθείς με επαγγελματικούς στόχους, οικονομικές υποχρεώσεις και πράγματα που χρειάζονται οργάνωση, αρκεί να μην τα πάρεις όλα πάνω σου. Η μέρα σου 1-8. Υδροχόε, μπορεί να προκύψει μια κατάσταση που θα σε κάνει να θέλεις να αντιδράσεις διαφορετικά από όλους τους άλλους. Όμως σήμερα καλό είναι πρώτα να ακούσεις και μετά να αποφασίσεις. Η μέρα σου 1-7. Και ψαράκια, η διαίσθησή σου είναι δυνατή και μπορείς να καταλάβεις τι πραγματικά συμβαίνει ακόμα και όταν οι άλλοι δεν λένε ξεκάθαρα αυτό που σκέφτονται. Η μέρα σου 1-8.
2: Γιώργος και Μαρία.
3: Good morning.
4: Good morning.
5: Good morning, everyone.
2: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.
6: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό στον Παλόκα βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
7: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
8: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους, σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο έπιπλα@tiniakos.gr ή στο 210 28 12 600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
5: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονοτικά, αλλού. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονοτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7-44-33. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
9: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης, στη Νέα Λάμψακο.
10: Πού πάμε μετά?
11: Στείλε location.
10: Red Rose Cafe.
11: Κρέπα.
10: Ναι.
11: Μπέργκερ.
10: Εννοείται.
11: Και μετά story.
10: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
11: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φολιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-55-50-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Περνάμε τόσο καλά από πίσω. Πίσω από τα μικρόφωνα.
2: Τραγούδι, τραγούδι γρήγορα. Τραγούδι, τραγούδι. Δεν το είπε ποτέ αυτό, Χριστέ μου.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
4: Αλιμπινίσης.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινή

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120, μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπιλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
6: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
8: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
9: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
10: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
9: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
10: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
9: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
11: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
12: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
13: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
12: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
13: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
12: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
13: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
12: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
13: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
12: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
13: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
12: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
13: Τον Αλυμπινίση εσύ.
12: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
13: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
12: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
13: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
12: Αλυμπινίσεις. Με 2 καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
13: Ανάποδα ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

Η αντιγραφή, είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Shock FM 104,8. Γράφει, και το αντιγράφουν.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ήταν ένα παλικάρι που λέτε παιδιά που μόλις είχε χωρίσει. Στεναχωρημένος όπως ήταν, αποφάσισε να βγει να πάει να πιει. Πάει λοιπόν, βγαίνει έξω στεναχωρημένος και αρχίζει και πίνει. Πίνει σε ένα μπαράκι. Σχεδόν έχει πιει το μισό μπαρ. Δίπλα του καθόταν μια εξιντάρα η οποία τον γκάρφωνε συνέχεια ρε παιδί μου. Τον κοιτούσε, τον κοιτούσε. Ήταν σιλικονάτη, κορμάρα, γυμνασμένη, καλοντημένη. Θεάρα ρε παιδί μου, εξιντάρα. Δεν άργησε η εξιντάρα να τον πλησιάσει και να τον ψιθυρίσει κάτι στο αυτί. Του λέει η εξιντάρα, έχεις πάει ποτέ με μητέρα και κόρη? Ο τύπος μένει άφωνος, Χριστέ μου! Γυρνάει και της λέει, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν έχω πάει ποτέ, ποτέ. Θα ήθελες να δοκιμάσεις, του λέει η εξιντάρα. Ο τύπος τρελαίνεται, εννοείται, λέει. Τα μαζεύει άρον άρον, έχει πάθει πλάκα, γιατί τόσο όμορφη μιλφάρα δεν έχει ξαναδεί. Φτάνουν λοιπόν στην πολυκατοικία της εξιντάρας. Μπαίνουν στο ασανσέρ, ανεβαίνουν στον τέταρτο όροφο. Η εξιντάρα ανοίγει την πόρτα και την ώρα που την ανοίγει φωνάζει, έλα μαμά, είσαι μέσα!
2: Ρε φίλε, έλα ρε Γιώργο, ρε Γιώργο, ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
7: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
8: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
9: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
8: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
9: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
10: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
8: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
12: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοείας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
13: Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ, στον Μύτικα Χαλκίδας.
14: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
15: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 12. Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ Πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Νίκος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και βγαίνουν οι νέες τηλεοράσεις, παιδιά. Οι έξυπνες τηλεοράσεις έχουν κατακλείσει βέβαια τα σπίτια μας και τα λοιπά. Όλοι έχουμε μια Smart TV και τα λοιπά. Έρχονται ακόμα πιο έξυπνες τηλεοράσεις, οι οποίες λέει θα αναγνωρίζουν τη μούρη μας και θα παίζουν τα αγαπημένα μας.
2: Αλήθεια!
1: Σε λίγο θα φοβόμαστε να περάσουμε μπροστά την τηλεόραση να αρχίσει να πει τσόντες.
2: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να το είπε πάλι.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
4: Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: pizza και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
2: Τώρα πια δεν πας εσύ στο courier. Έρχεται το courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο express.gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία, αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλεσε στο 22210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
3: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-73-470. Μπες τώρα στο tdiet.gr, σύμμαχός σου η επιστήμη.
4: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
5: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
6: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλεμπινίση?
6: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, θα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Ναι.
6: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: εσείς.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
2: Σοκ FM.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
2: Σοκ FM 104,8.
1: Πες τους ότι ακούς Σοκ

0: Σήματα.
1: Έρχεται
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Είμαστε στην NASA. Αποφασίζει να στείλει ένα Ρώσο, ένα Ιταλό και έναν Έλληνα στο διάστημα για 3 ολόκληρα χρόνια για να δει τις επιδράσεις που θα μπορεί να έχουν. Πάει η NASA στον Ρώσο και του λέει: τι να σου γεμίσουμε το πύραυλό σου για να έχεις να περάσεις αυτά τα 3 χρόνια στο διάστημα? Λέει: βότκα.
4: Βότκα.
3: Γεμίστε το πύραυλό μου βότκα, βότκα. Τέλεια, του γεμίζουν τον πύραυλό του βότκα. Φεύγει, πάνε στον Ιταλό. Τι να σου βάλουμε για να περάσει τα 3 χρόνια και να. Μακαρονάδα. Καρμπονάρες, πουτανέσκες, απλές, πες το, ξαναπες το. Και του γεμίζουν τον πύραυλό του και αυτού μακαρονάδες. Πάνε στον Έλληνα και του λένε: τι να σου γεμίσουμε και εσένα τον πύραυλό σου για 3 χρόνια για να περάσεις εκεί στο διάστημα? Τσιγάρα. Βάλτε μου τσιγάρα. Αλλά να του μανιάζω. Τι να κάνουν, το γεμίζουν τσιγάρα. Και φεύγει και ο Ελληνάρας για το διάστημα. Περνάει ο καιρός και επιστρέφει πρώτος ο Ρώσος. Ανοίγουν την πόρτα και τι να δουν?
5: Τι φλεώρος εσύ, θα μίλα να παθάρε ο άκουσο. Είχε κοτόπουλο, είχε πιει το βόσπορο, είχε αδειάσει όλο τον πύραυλο με τη βότκα. Δεν υπήρχε βότκα για βότκα μέσα.
3: Να σου, μετά από λίγο προσγειώνεται και ο Ιταλός. Μια κοιλιά, τέτοια τεράστια. Τεράστια είχε γίνει σαν γουράδα. Ήτανε τεράστιο. Από το πολύ φαΐ τα μακαρόνια κρεμότσαν το στόμα του. Να σου, παιδιά, που προσγειώνεται και ο πύραυλος του Έλληνα. Με το που ανοίγουν την πόρτα, ο Έλληνας λέει: έλα να πτήρα ρε παιδιά. Έλα να πτήρα ρε παιδιά. Έλα να πτήρα ρε παιδιά.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
7: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7, το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
8: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
9: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
10: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά, σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
11: Πού πάμε μετά?
12: Στείλε location.
11: Red Rose Cafe.
12: Κρέπα.
11: Ναι.
12: Μπέργκερ.
11: Εννοείται.
12: Και μετά story.
11: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
12: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-5550-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
0: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονοτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονοτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, Οροπός. 21 7000 4433. Δεδούσης. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
1: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
4: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
13: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Εμείς θέλουμε γύρω στα 710 τέτοια μπλουζάκια.
1: 710 μπλουζάκια, κάνα πόσα άτομα θα έχετε.
0: Είναι γνωστός ο συγκεκριμένος, έχει εκπομπή στο ραδιόφωνο και είμαστε πολλοί κόσμος που θα παρευρεθεί. Είναι μπατσελορέτ και για άντρες και για γυναίκες, οπότε θα το κάνουν μαζί.
1: Α, και θα φοράνε όλοι αυτό το μπλουζάκι, υπέροχα.
0: Μπράβο, ναι. Το συγκεκριμένο θέλετε να είναι κάπως το επεξεργασμένο, το του κυρίου αυτό το, το τέτοιο.
1: Συγγνώμη τώρα που γελάω.
0: Όχι, δεν πειράζει, καταλαβαίνω και εγώ γέλασα όταν μου ζήτησα να σας πάρω τηλέφωνο. Θέλετε να σας πω ποιο είναι.
1: Με τη φωτογραφία να τη δω. Ναι, ναι, γιατί όχι.
0: Ναι, είναι του Γιώργου Καρτελιά, τον ξέρετε. Είναι αυτός που κάνει τα βιντεάκια και το έχουμε βγάλει φωτογραφία.
1: Αμάν μωρέ τον άνθρωπο, τον βγάλετε φωτογραφία.
0: Τι τιμή έχει αυτό.
1: Πάμε μωρέ να σας στείλω μια προσφορά τώρα. Να μου δώσετε ένα mail, να σας στείλω μια προσφορά.
0: Να σας δώσω λίγο το mail μου. mi.butchika@papakisokfm.gr.
2: Μήπως ρε Χρήστο, μπορείς να μου το μεγενθύνεις λίγο.
1: Όσο μεγάλο θέλετε.
3: Ξύπνα Χαλκίδα.
4: Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
3: Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε?
4: Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Sok FM 697-800-1048 και ξύπνησέ τους.
5: You're ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον αλυμπινίσει λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Sok FM 104,8.
3: Αλυμπινίσεις.
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσεις.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου. Αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηφικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
2: Κτήμα Μπουρέλι. Στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229 0600 23 και στο κτήμα pavlaburelli.gr. Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
3: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
4: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
3: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
4: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
3: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
4: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
3: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
0: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιά.

0: επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22 21 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση εσύ.
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
5: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
6: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνη 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
5: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
7: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας, τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
8: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1, Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly. Για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά.
9: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
10: Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκής Paddle Club στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκής Paddle Club. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει.
11: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ και να το κάνουν πραγματικότητα.
12: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
13: Για το πάρτι του μικρού, Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 2.
15: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένταση.

κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελιχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
9: Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier. Έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο express.gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλεσε στο 22 210 86 921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
10: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
11: Τέραπα!
10: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
11: Τέραπακ!
10: Τι τέραπακ, παιδί μου!
11: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, σουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι Τέραπακ!
10: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Χαλκίδας, Χηματαρίου. Τηλέφωνο 2221 308054.
11: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
12: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
13: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
12: Στην τράπεζα πήγες?
13: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
12: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
12: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
12: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
12: Στον Αλεμπινίση?
13: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
12: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
13: Εντάξει, θα φας τώρα?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Ναι.
10: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλεμπινίσης καφέ, Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είδα ρε παιδί μου χθες μια περίεργη τσόντα.
2: Ναι.
1: Ήταν λίγο περίεργη ρε παιδί μου. Ήταν μια τύπισσα.
2: Ναι.
1: Ακούστε το, ήταν μια τύπισσα που πήγαινε αρχικά με τρεις μαύρους.
2: Α!
1: Και μετά με ένα Κινέζο. Και μετά ξανά με τρεις μαύρους. Να σου πάλι με τον Κινέζο.
2: Πώς λεγόταν η τσόντα?
1: Κάθε τρεις και λίγο.
2: Δεν μπορώ. Τι θέλω και τον ρωτάω ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
9: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα σας, Γιώργος Τρούμπας ονομάζομαι. Και μου δώσαν το τηλέφωνό σας γιατί είστε σύμβουλος εργασίας, σωστά?
2: Ναι, σωστά.
1: Α, πάρα πολύ ωραία, θα ήθελα κάποιες συμβουλές γιατί ανοίγω καινούριο κλαμπ. Είμαι σε διχασμό και για το όνομα, αλλά ψάχνω και 10 κοπέλες για ιδιωτικούς χορούς τριπτής, καταλαβαίνετε, και 4 αγόρια.
2: Για
1: ιδιωτικούς χορούς, στριπτής, πώς το λένε, κεράσι ποτό.

0: Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησε τους.
1: Yo, ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλιμπινίσης, hey!
5: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
3: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
4: Let's go!
5: 24-7

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
2: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοείας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
0: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό, θέλεις Coffee Shop. Στο Coffee Shop στο Βασιλικό, η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery, 2221 0544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό, μία στάση, πολλές απολαύσεις.
4: C'est toi que je veux.
5: Le cinéma.
6: Your life belongs to
5: the cinema. Das Kino. Ή απλά κινηματογράφος Μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια

0: τίποτα, ρε Μαρία.
1: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
0: Λοιπόν, περίμενε. Τι βλέπεις απέναντί σου?
1: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
0: Ε, και εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
1: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
0: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
1: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω, Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι νύχτα, παιδιά. Βράδυ στην πιάτσα το ταξί. Να σου ένα ταξιτζής περιμένει. Μπας και ήρθε και κανένας πελάτης. Ξαφνικά εκεί που περιμένει ο ταξιτζής κάει μια γυναικάρα. Ένα μανούλο μανούλο. Αλλά τελείως γυμνή και μπαίνει μέσα στο ταξί. Δέει στο ταξιτζή, πήγαινε με σύνταγμα. Ξεκινάει ο ταξιτζής και την κοιτάει το καθρεφτάκι από πάνω μέχρι κάτω. Από πάνω μέχρι κάτω. Την κοζάρει να δει τι γίνεται. Μετά από κάνα πεντάλεπτο του λέει: κοπέλα, τι έγινε, φιλαράκο, του λέει. Δεν έχει ξαναδεί γυναίκα γυμνή. Εννοείται, λέει ο ταξιτζής, εννοείται. Πάρα πολλές φορές έχω δει γυναίκα γυμνή. Πορτοφόλι δεν βλέπω και ανησυχώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
2: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
6: Πού πάμε μετά? Στείλε location. Red Rose Cafe.
7: Κρέπα.
6: Ναι.
7: Μπέργκερ.
6: Εννοείται.
7: Και μετά story.
6: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
7: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και wall. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
8: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Χώρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21 7000 44 33. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
9: Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ, στον Μύτικα Χαλκίδας.
10: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζό του 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 4.
13: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Πες μου τι θέλεις.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Η Σμαράγδα Καρύδη δήλωσε κάτι το συγκεκριμένο. Λέει: έχω συναντήσει φάντασμα στη Λευκάδα σε νοικιαζόμενο δωμάτιο.
2: Όταν το συνάντησε, λέει: δώσανε το χέρι.
1: Δεν λέει παραπάνω πράγματα. Συνάντη. Αλλά εμένα πήγε το μυαλό μου: πού καταντήσαν τα φαντάσματα, ρε παιδιά.
2: Να γνωρίζουν τη Σμαράγδα Καρύδη.
1: Παλιά μέναν σε κάστρα, σε πύργο, τώρα στο ενίκιο.
2: Γιώργο, τι πλάκα που είναι, δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
4: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
2: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
3: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
2: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
3: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
4: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
2: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
6: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
6: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
7: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
6: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
7: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
6: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
8: Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier. Έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι,

0: γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού? Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλεσε στο 22 210 86 921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μην όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
6: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλεμπινίση?
6: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, θα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Ναι.
6: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Rock FM και Παύλα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Γιατί οι γορίλες έχουν τόσο φαρδιά μύτη? Τι κακό.
2: Γιατί ρε Γιώργο.
1: Γιατί οι γορίλες έχουν τόσο φαρδιά μύτη ρε πουλάκι?
2: Για να αναπνέουν πιο εύκολα.
1: Όχι, έχεις δει τα δάχτυλά τους?
2: Ιου.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο, Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
7: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22 21 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
8: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
9: Τέραπα!
8: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
9: Τέραπακ!
8: Τι τέραπακ, παιδί μου!
9: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, τσουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
8: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Χαλκίδας Χηματαρίου. Τηλέφωνο 2221 308054.
9: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
10: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου, αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηφικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
11: Κτήμα Μπουρέλι, στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229 0600 23 και στο kτήμα-μπουρέλι.gr. Κτήμα Μπουρέλι, η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
12: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι?
13: Τελικά έμεινα.
14: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
13: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
14: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
13: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
14: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.δημητρουλάκος.gr.
13: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
15: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
16: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φουρλή.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά, θα το δω, sorry.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Δεν πας καλά, δώσε με ένα τελευταίο.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω, δεν ξέρω που το λέω.
3: Τι θα γίνει, θα με βλετάρει κανένας εμένα σήμερα?
2: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με βλετάρει. Δεν θέλω να με βλετάρει κανείς.
4: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος.
4: Σοκ FM απογεύματα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, βρε παιδιά? Καλώς ήρθατε και σήμερα στην όμορφη παρεούλα μας. Εδώ είναι Δευτέρα, είναι πρώτη μέρα της εβδομάδας. Τι κάνεις?
2: Όχι, δεν μίλαξε κάτι. Για να μην σπάσει τα νεύρα, βρενιά.
0: Χαμηλώνησε, χαμηλώνησε. Εσύ δυναμώνω εγώ από εδώ. Τι κάνεις?
2: Καλά, μια χαρά, εντάξει. Κοίταξε, εσύ μου έχει φτιάξει πάρα πολύ διάθεση. Γιατί άλλαξε ο καιρός. Δεν μπορούσε αυτή τη μουντίλα όλο το που σου κού.
0: Α, ναι.
2: Δεν φαντάζεσαι.
0: Και όχι μόνο αυτό, αυτή την εβδομάδα θα ανέβει η θερμοκρασία.
2: Και
0: κάτι πήρε το αυτή μου, ότι θα είναι, λέει, και ο θερμότερος Οκτώβριος όλων των εποχών. Για εμάς δουλεύει ο καιρός, ρε, που δεν έχουμε βάλει πετρέλαιο.
2: Και δεν έχουμε κατεβάσει τα χειμωνιάτικα.
0: Και δεν έχουμε... Όχι, εγώ τα έχω κατεβάσει. Σιγά σιγά, όχι όλα, αλλά έχω κάνει το Σαββατοκύριακο, έκανα μία έτσι προετοιμασία.
2: Α, εγώ ανέβηκα στο πατάρι και κατέβασα τις παντόφλες μου. Μόνο αυτό.
0: Τις παντόφλες. Νόμιζα κατέβασα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Φαντάζεσαι.
2: Όχι από τώρα.
0: Παιδάκια μας όμορφα, εσείς τι κάνετε? Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα σας? Ξεκινήστε να μας στέλνετε τα πολύ ωραία σας μηνύματα που πάντα μας φτιάχνουν τη διάθεση. 697-800-1048 για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας και σήμερα Δευτερούλα. Και βέβαια είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, διότι το έχουμε ετοιμάσει. Το έχουμε κρατήσει κρυφό όμως. Και τώρα πρέπει να βγάλω εκπομπή χωρίς να μου ξεφύγει.
2: Oh.
0: Άκου αυτό.
5: Έρχεται

0: Λοιπόν, σήμερα είναι η Δευτερούλα και ξέρετε ότι η Δευτερούλα πάει καλά μόνο αν βγούμε με την παρέα μας και πάμε σχολαρχείο, παιδιά μου καλά. Και φάμε και καλά και πιούμε και καλά. Είναι οι περίφημες ποικιλίες με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικοί ελληνικοί μεζέδες, παγωμένες μπύρες. Όλα τα ωραία τα έχει το σχολαρχείο. Να είναι καλά τα παιδιά μας. Τους στέλνουμε τα φιλιά μας και βέβαια εννοείται ότι και αυτή την εβδομάδα θα είμαστε εκεί. Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας. Εκεί βρίσκεται το πολύ αγαπημένο σχολαρχείο. Γεια σου, Νεκτάριο. Νεκτάριο τη μαζί. Τι μας λέει, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Και γεια πάλι σας. Γεια σας. Σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε.
1: Όχι.
0: Καλησπέρα στο αγαπημένο απογευματινό παρεάκι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάμε να σοκάρουμε άλλη μια εβδομάδα με φούλα ανεβασμένη διάθεση.
1: Α, τι ωραίο μήνυμα.
0: Ρεσί ο Νεκτάριος, τι ωραία που τα γράφει.
1: Ναι, ρε, εσύ. Εγώ δεν το έχω καθόλου.
0: Καλησπέρα, λέει ο Νίκος. Προ. Νίκο, από Νούρτεγγεν, ξεκινήσαμε τα προ για να πάει καλά η εβδομάδα. Μόνο έτσι λέει παλεύεται η Δευτέρα. Πολλά φιλιά, Νίκο μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε για το ωραίο μήνυμά σου. Καλησπέρα και στην Κορίνα. Εγώ πάντως λέει έβαλα σε μία μνήμη τη συχνότητα για να είμαι έτοιμη. Κορίνα!
1: Α, το άλλο που λέγα. Α, τώρα καταλαβα. Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, πώς τα πέρασες εν τω μεταξύ Σαββατοκύριακο?
1: Το Σαββατοκύριακο
0: δεν
1: τι έκανα.
0: Δεν πρόλαβα να σε ρωτήσω γιατί.
1: Ρε, εσύ δεν είναι χάλια καιρό.
0: Να σου πω τι έπαθα.
1: Τι έπαθες? Τίποτα. Την Παρασκευή εγώ έκατσα μέσα γιατί είχε χάλια καιρό. Το Σάββατο επίσης. Την Κυριακή είχε μουντήλα και πήγα πάνω στη στενή. Γινόταν ένα χαμό.
0: Α, αλήθεια για πες.
1: Δεν φαντάζεσαι. Δεν φαντάζεσαι τι γινότανε. Δεν μπορούσε να περάσει.
0: Τέτοιο χαμό πάντω γιατί.
1: Άφησε τα μάξι τερμα κάτω.
0: Στη Χαλκίδα δεν είχε πολύ κόσμο την Κυριακή.
1: Ναι,
0: είχαν πάει όλοι στη στενή.
1: Παιδί μου η στενή. Για να καταλάβει τώρα έτσι γιατί όλοι το λένε αυτό. Η στενή είναι μια μικρή Ράχοβα.
0: Α, αλήθεια.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Μάλιστα. Όχι, έχω να πάω, δεν πήγα. Φέτος, πάνω πέρσι δεν πήγα. Φέτος τώρα θα ξεκινήσουμε, πάμε πάλι, θα δούμε.
1: Ναι.
0: Έφαγες κιόλας και γλυκό από ό,τι είδα και όλα τα έφαγες. Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, εγώ παιδιά Κυριακή το μεσημεράκι πήγα έτσι εκεί στην πλατεία του Αγίου Νικολάου που έχει έτσι παιδική χαρά.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Παιδική, αυτό για το παιδάκι μου, για να πιει πια με ένα καφέ και αυτά.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή εκεί που καθόμουν ανέμελη, με πλησιάζει μία γυναίκα.
1: Ήτανε.
0: Η οποία ήταν τσιγκάνα. Ρωμά. Αυτές που λένε τι, να σου πω τη μοίρα σου, να σου πω το φυσικό σου.
1: Α, τώρα κατάλαβα. Πες το.
0: Παπα, ναι, με πλησίασε και ήθελε σόνι και ντέ να μου πει τη μοίρα μου.
1: Κάτι έβλεπε, ρε Σελένη.
0: Αυτό μου είπε και αυτά, μάτα. Και όχι, θα σου πω τη μοίρα. Βρε, κάτσε κυρία μου τώρα. Δεν θέλω να μου πει γιατί εγώ επηρεάζομαι και με αυτά.
1: Καλά,
0: δεν τα θέλω αυτά.
1: Ναι.
0: Όχι, θα σου πω τη. Και έφευγε και έλεγε. Εσένα σε ζηλεύουνε, μου λέει.
1: Ποιο?
0: Στη δουλειά. Και λέω στη δουλειά, για πες μου λέω ύψος, αν είναι πάνω από ένα, άμα είναι κάτω, άμα είναι κάτω από 1,65 λέω, ξέρω και το όνομα.
1: Τι λες εσύ, καλά δεν τρέπεσαι λίγο? Τι να ζηλέψω παιδί μου, το ύψος σου.
0: Έλα μωρέ, εντάξει τώρα, που λέει ο λόγος τώρα, αμάν πια κι εσύ. Τώρα να σου πω κάτι, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά νομίζω ότι σε όλους τα ίδια πάνε και λένε. Και σε όποιον πιάσει, ας πούμε, κάπως έτσι. Αλλά όλα καλά. Δεν με ζηλεύεις εσύ?
1: Όχι, ρε, πας καλά.
0: Τα ακούσατε, έτσι δεν με ζηλεύει, όλα καλά.
1: Με στεναχώρησε τώρα. Έχω πέσει πολύ ψυχολογικά.

0: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Η καλύτερη.

0: τώρα το κατάλαβα. Τώρα το κατάλαβα. Το μήνυμα του Άλεξ. Δεν το είχα καταλάβει πριν, αλλά τώρα το κατάλαβα. Έχεις την καλύτερη, λέει, όλων των εποχών. Στα όπα-όπα πρέπει να την έχεις. Κάθε μέρα πρέπει να της αφήνεις ένα τριαντάφυλλο. Άντε καλησπέρα. Άντε καλησπέρα. Αυτό φαντάζομαι πάει για τον Ανδρέα, ε.
1: Ναι, ναι. Καλά, και εγώ αφήνω, δεν έχω θύμα.
0: Για τον Ανδρέα πάει αυτό, έτσι.
1: Τι κάνεις, κοριτσάρα μου.
0: Καλώς τον. Τι κάνεις,
1: γιατί εγώ δεν μπορώ να σε αφήνω ένα τριαντάφυλλο.
0: Δεν το βλέπω όμως.
1: Εντάξει, να σου πω και κάτι, έχουν πάει και 3 ευρώ. Εντάξει.
0: Μόνο τα τριαντάφυλλα, μωρέ, αυξήθηκαν.
1: Πόσα,
0: παιδιά,
1: τι
0: είναι αυτό το πράγμα. Ξέρω, εγώ ανοίγεις την τηλεόραση που δεν την ανοίγω πια.
1: Ναι.
0: Δεν την ανοίγω πια, δεν τις κάνω το χατήρι. Ανοίγεις την τηλεόραση και νομίζεις, ας πούμε, το ότι όλοι σου λένε για. Μην βγεις έξω. Όλα έχουν πάει στο Θεό.
1: Δεν υπάρχει, σου λέω,
0: ρε. Κλείστε την τηλεόραση, ανοίξτε ραδιόφωνο, Shock FM 104,8, γιατί ακούτε σε εμάς τα καλύτερα. Κατάλαβες αυτό.
1: Ναι, τι έγινε, τι κάνεις, πώς πέρασε το σουκού.
0: Το σουκού ήταν πάρα πολύ ωραίο, ήρεμο θα έλεγα και πέρασε και πολύ όμορφα και ήρεμα και ξεκούραστα και κοιμήθηκα και λίγο παραπάνω και όλα καλά.
1: Μπράβο, άκουσες τίποτα για τον καιρό?
0: Άκουσα, ναι.
1: Για πες.
0: Βγήκε η συνάδελφό σου, η Χριστίνα η Σούζη.
1: Η Σούζη.
0: Την ξέρεις τη Χριστίνα τη Σούζη?
1: Όχι, Σούζη.
0: Αμάνρεση κεφίρ. Χριστίνα Σούζη. Έτσι πως την ακούς θα πρέπει να είναι τρελόμορο.
1: Είναι ωραίο.
0: Καλή είναι, ναι.
1: Σίγουρα, πόσο είναι, μεγάλη.
0: Δεν σου λέω, δεν υπάρχει μεγάλη.
1: Πώς το έχεις στο Instagram, την κάνω follow.
0: Πού να ξέρω, πάντως Χριστίνα Σούζη είναι το όνομά της.
1: Ωραία, θα απαντήσω, Σούζη.
0: Λοιπόν, η Χριστίνα η Σούζη λοιπόν βγήκε που λες και είπε, η συνάδελφό σου, που κακώς δεν τη γνωρίζεις, γιατί είναι πάρα πολύ διάσημη.
1: Ναι.
0: Βγήκε λοιπόν και είπε το ότι αυτή την εβδομάδα θα έχουμε άνοδο θερμοκρασίας, οπότε σε βοηθάω, το νου σου ρεμάει για να δούμε τι θα πεις εσύ.
1: Καλά, ναι, το ξέρω, μην νομίζω ότι είμαι. Το ξέρω, το έχω μάθει εγώ.
0: Ότι είσαι άσχετος. Και εκτός αυτού είπε επίσης ότι ο Οκτώβριος θα είναι ένας ζεστός μήνας, δηλαδή για την εποχή.
1: Αυτά που είπε ισχύουν.
0: Συμφωνείς δηλαδή?
1: Ναι, ρε, και εγώ το άκουσα.
0: Για πες μας τα δικά μας εδώ.
1: Λοιπόν, στη Καλκίδα, κοριτσέρα μου που λες, ναι. Σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, ο καιρός θα είναι καθαρός. Έχω χάσει τα λόγια μέσα.
0: Ο ήλιος καίει.
1: Ναι. Δεν μου αφήνει σοβαρά. Ναι, λοιπόν, ο καιρός θα είναι καθαρός και ηλιόλουστος.
0: Α, ηλιόλουστος, τέλεια.
1: Μπράβο, οπότε να βάλεις έτσι γυαλί για να μην χαλάσεις τα ματάκια σου.
0: Όχι, βέβαια, πάντα.
1: Ναι, ναι. Η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 22 βαθμούς. Το απόγευμα θα είναι στους 20, ενώ το βράδυ θα πέσει στους 12.
0: Μπράβο.
1: Θα έχει 4 μποφόρ, χωρίς βροχή.
0: Α, μια χαρά, μια χαρά. Για αύριο θα μας πεις στη συνέχεια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στο αρτοπείο Λιάτης τώρα να πάρουμε και σήμερα τα καλύτερα. Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Χειροποίη το ψωμάκι αργής ορίμανσης. Μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι. Αν φας μια φορά, ξανατρώς, σας το υπογράφω αυτό. Είναι τέλειο το ψωμάκι. Και υπάρχει και κόσμος που είναι πολύ, ρε παιδί μου, φανατικός του ψωμιού.
1: Ναι.
0: Ακόμα και με μακαρόνι θα φάει το ψωμάκι του. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Καλημέρα, είσαι η Μαρία?
4: Είσαι ο Γιώργος?
3: Χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ, ρε παιδιά, σας ακούω κάθε μέρα, πραγματικά, πριν για δουλειά. Ευχαριστώ πολύ.
3: Χρόνια πολλά, ρε γάτε, σπυρουνάτε.
4: Αχ, η αδερφούλα, την αγαπώ και ο γαμπρός.
3: Και εκείνη σε αγαπά.
4: Τι τα κάνουν αυτά πάντα.
3: Σήμερα που κλείνεις τα 23.
4: Μου έρχεσαι ένα χρόνο παραπάνω, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τα 22 κλείνω. Α, έχω τίμ, έχω παρέα, σας αγαπάω.
3: Καλημέρα. Έλα να σου πω, να κλείσω, να ξαναπάρω.
5: Γιώργο.
4: Κλείσε, σε παρακαλώ, ναι.
5: 4-8. Σας ξαναπαίρνουμε άμα θέλετε.
4: Δεν μπορώ. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα. Η Μαρία.
4: Εγώ, ποιος είναι?
3: Χρόνια πολλά, Μαρία.
4: Ευχαριστώ, ρε παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ.
3: Σήμερα που κλείνεις τα 21 και πας τα 22, χρόνια πολλά.
4: Σας αγαπώ, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
6: Ξύπνα, Χαλκίδα.
2: Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
6: Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε?
2: Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Shock FM 697-800-1048 και ξύπνησε τους.
3: You're ready!
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
7: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Con ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος ή Arcare. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος ή Arcare. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
1: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν. Let's go!
2: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
2: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
4: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.
7: Παρακαλώ.
8: Μαρία.
7: Έλα.
8: Να σου κάνω μια ερώτηση.
7: Παρακαλώ.
8: Έλα Μαρία.
7: Ναι.
8: Να σου κάνω μια ερώτηση.
7: Παρακαλώ.
8: Έλα Μαρία.
7: Ναι, έλα.
8: Να σου κάνω μια ερώτηση.
7: Όχι.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
7: Παρακαλώ.
9: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
10: Shock FM απογεύματα.
7: Και υπά...

0: υπήρχε ένα σημείο στην παραλία της Χαλκίδας που πραγματικά αξίζει να γίνει το στέκι μας. Μιλάω για το Queen Vanilla, μακαρίου 13 που από νωρίς πάμε το πρωί για να πάρουμε το καφεδάκι μας, μέσα στην ημέρα για το παγωτό μας, τη βάφλα μας, το γλυκό μας και όσο περνάει η ώρα, ένα πολύ ωραίο κοκτέιλ δίπλα στη θάλασσα με τους φίλους μας για να πούμε και τα νέα μας και για να πάει καλά η εβδομάδα. Queen Vanilla, μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας, το στέκι μας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καλησπέρα στο Στέφανο, πολλά πολλά φιλιά, θέλει κάτι από Γιάννη Πλούταρχο. Έχουμε και το καινούργιο του Γιάννη Πλούταρχο.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Φυσικά, πολλά φιλιά, καλησπέρα. Καλημέρα και καλησπέρα μαζί, καλημέρα, καλησπέρα και στον Μπράβο. Θεόδωρο. Πολλά πολλά φιλιά. Λοιπόν, ποιος έχει γενέθλιάκια σήμερα για να δούμε.
1: Ποιος?
0: Ο Γιάννης.
1: Ποιος? Ο Πλούταρχος.
0: Όχι.
1: Ποιος Γιάννης
0: εσύ? Ο Γιάννης.
1: Ο Αντιτοκούμπο.
0: Όχι. Αυτός είναι ο Γιάννη.
1: Α, ο Γιάννη. Ο Γιάννης. Πώς λέγεται ρε εσύ?
0: Πες τόσους Γιάννηδες έχουμε ρε εσύ, Αντρέα.
1: Από διάσημο. Τι είναι, με τι μοντέλο είναι, τι είναι, τραγουδιστής.
0: Είναι τραγουδιστής.
1: Τραγουδιστής. Ο Γιάννης. Πουλόπουλο, όχι, πεθάνε αυτός.
0: Ο Γιάννης ο Κότσιρας.
1: Α, ο Γιάννης ο Κότσιρας.
0: Ο Γιάννης Κότσιρας έχει γενέθλια σήμερα και το ευχόμαστε ολόψυχα να τα εκατοστήσει. Γεννημένος το 1969. Αγαπημένη μου ηθοποιός έχει γενέθλια σήμερα και είναι η Κέιτ Γουίνσλετ.
1: Α, ναι.
0: Αγγλίδα ηθοποιός. Είναι αυτή που έπαιξε το Τιτανικό, βρε άσχετε, που μου κουνάς και το κεφάλι, ποια είναι αυτή. Έτσι μου λέει, ποια είναι αυτή, ποια είναι αυτή.
1: Καλά, δεν τρέπεσαι με κάνει ρεζίλι. Ρε εσύ και να παίξει. Γιατί έχει ξαναπέξει ταινία.
0: Είσαι καλά, γιατί μόνο το Τιτανικό έχει παίξει.
1: Για πες
0: έχει παίξει άπειρες ταινίες. Καταρχάς έχει παίξει και αυτό η δρόμο της Επανάστασης με τον Λεονάρντο Ντικάπριο, πάλι που έχει γίνει χαμός με αυτή την ταινία.
1: Δεν την έχω δει.
0: Έχει παίξει και σε μια κωμωδία που δεν θυμάμαι τώρα ποια είναι.
1: Ναι.
0: Έχει παίξει πάρα πολλέ ταινίες.
1: Ρε, δεν τα θυμάμαι.
0: Α, έχει παίξει στο Holiday.
1: Στο Holiday.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω δει. Τι κοινωνικό είναι αυτό.
0: Ναι, με την Κάμερον Δίας. Παίζει, μου παίξει και αυτή. Τέλος πάντων, να τα εκατοστήσει το κορίτσι. Το 1975 γεννημένη, μικρούλα σχετικά. Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ.
1: Αυτός ποιος είναι πάλι?
0: Αυτό το ξέρω. Είναι Αμερικανός ηθοποιός. Λέει, αλλά το Άιζενμπεργκ κάτι μου θυμίζει. Τώρα, άμα σας θυμίζει και εσάς, πείτε το. Γεννημένος το 1983 και ο Κέβιν Μιραλάς.
1: Ο Μιραλάς.
0: Είναι Βέλγος ποδοσφαιριστής.
1: Πού παίζει?
0: Γεννημένος το 1987. Δεν ξέρω που παίζει.
1: Δεν ξέρω αν παίζει ακόμα.
0: Να σου πω κάτι, πρέπει και εσύ να μάθεις πια κάτι σε αυτήν εδώ την
1: εκπομπή. Εσύ κάτσε, περίμενε. Αυτό το σουκού. Α, όλα την Κυριακή έβλεπα την Εθνική.
0: Αχ, θα πούμε παιδιά σε λίγο.
1: Κάτσετε.
0: Θα πούμε σε λίγο για την Εθνική. Γιατί προς το παρόν κρατάς μυστικό. Γιατί αυτό που ετοιμάζουμε στον σοκ δεν θα μείνει κρυφό για πολύ. Εσύ το υποψιάζεσαι ήδη. Οι υπόλοιποι θα το μάθουν.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Μόνο έτσι πάει καλά η Δευτέρα, παιδιά. Δεν γίνεται. Να το ρίξουμε στο χορό, γιατί αλλιώς χαθήκαμε. Δεν γίνεται. Μόνο έτσι πάει καλά η Δευτέρα και πάει καλά και όλη η εβδομάδα. 0-0 η εθνική χθες.
1: Εσύ τι άγχος ήταν αυτό.
0: Γιατί καλά αγχώθηκε εσύ.
1: Εσύ γιατί μας πιέζανε πάρα πολύ.
0: Καλά, ναι. Η αλήθεια είναι. Ακυρώθηκε και ένα γκολ δικό του,
1: Ναι,
0: εντάξει. Στο πρώτο ημίχρονο.
1: Εμάς ήταν ακυρώθηκε, δεν βάλαμε κανένα βασικά. Τι ήθελα να πω. Εσύ όλε στη μεριά του. Στη μεριά μα ήταν.
0: Ναι, ισχύει.
1: Δεν υπήρκε αυτό το πράγμα.
0: Δεν μπορούσαμε να κάνουμε επίθεση. Το πρώτο ημίχρονο δηλαδή, που είδα. Το πρώτο είδα πάλι. Το δεύτερο δεν το είδα. Δεν ξέρω γιατί στο δεύτερο ημίχρονο κάτι παθαίνω.
1: Τι είπατε, νύσταξε.
0: Νύσταξα, ναι.
1: Εγώ το είδα όλο. Είχα άγχος. Είχαν υδρώσει τα χέρια μου.
0: Τόσο πολύ! 0-0 και χαρήκαμε. Εγώ αυτό δεν λίγο δεν κατάλαβα. Γιατί, ναι, γιατί χαρήκαμε στο 0-0.
1: Γιατί είμαστε παραπάνω πόντι. Δηλαδή, 8 πόντους έχουμε.
0: Α, ούτε εσύ ξέρεις σίγουρα. Πήραμε βαθμό ούτως ή άλλως και με το 0-0.
1: Ναι.
0: Και αποκλείσαμε τη Γερμανία. Ή δεν ξέρει σίγουρα.
1: Εσύ να πάρ τον.
0: Πάρτον.
1: Ναι, γιατί ξέρει. Τώρα με ρωτά κάτι ψαχμένα και δεν τα καταλαβαίνω αυτά.
0: Ωραία, για πάρε τον φίλο μα τον Τσιντιμπακόπουλο.
1: Ναι, περίμενε. Γιατί με ρωτά τώρα εσύ, Πόπο.
0: Μπα και μα πει.
1: Έλα, ρε.
2: Πες μου. Τι έγινε.
1: Έλα.
0: Γυναίκα είναι αυτή.
1: Α, πού είναι ο άντρας σου.
2: Σπίτι. Πού να είναι.
1: Όχι, ρε.
2: Αυτή τη στιγμή δεν είναι εδώ.
0: Όχι, τον άντρα σου θέλαμε, ναι.
1: Ρε, εσύ ήθελα τον άντρα σου.
2: Α, τον άντρα μου. Ναι. Δεν είναι εδώ ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή. Ήταν στο διάμα. Τι έγινε.
0: Α, πες.
1: Τίποτε. Δεν θα σε ρωτήσω, ρε παιδί μου, αν δείτε το ποδόσφαιρο.
2: Α, θες να πας σε ένα ποδόσφαιρο, γι' αυτό μου μίλησες.
0: Ναι.
2: Θες μου.
1: Όχι, αν το είδες, ρε παιδί μου, την Κυριακή το ποδόσφαιρο.
2: Δεν το είδα. Ούτε την Κυριακή ούτε άλλη μέρα.
1: Ωπω, ρε, εσύ.
0: Είναι λίγο επιθετική αυτή, νομίζω.
2: Εσένα πώς σου φάνηκε που το είδες.
1: Γι' αυτό σε πήρα, γιατί δεν κατάλαβα. Ωπω, ρε, εσύ. Να σου πω, δεν θα.
2: Συγγνώμη.
1: Τι ώρα θα έρθει ο άντρας σου.
2: Συγγνώμη, πες μου, τι έγινε. Τώρα, γύρω στις 8 θα έρθει.
1: 8 η ώρα.
2: Η βαρδιά του στις 7 και θα πάρει και.
0: Τι δουλειά κάνει ο σύζυγος, αν επιτρέπετε.
2: Είναι σε ένα συνεργείο, φτιάχνει αυτοκίνητα.
0: Α, φτιάχνει αυτοκίνητα. Ναι. Ωραία δουλειά.
1: Α, ωραία δουλειά. Καλά, εγώ δεν έχω.
2: Ναι, μέχρι. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον του αρέσει. Δεν είναι και κουραστική κάποιες φορές.
0: Βέβαια, είναι. Γυρνάει σπίτι πτώμα. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ.
2: Ναι. Καμιά φορά κουράζεται πιο πολύ. Ναι, καμιά φορά είναι κουρασμένος. Ναι.
1: Εσύ είναι σίγουρο ότι είναι συνεργείο, δηλαδή. Δεν έχει πάει. Μήπως έχει καμιά γκόμενα, ξέρω εγώ.
2: Όχι, ρε, εσύ, όχι, όχι, εντάξει τώρα, όχι, όχι. Στη δουλειά είναι, στη δουλειά.
1: Στη δουλειά,
2: ωραία. Άμα θες κάτι άλλο, άμα θες κάτι σοβαρό, ας πούμε, να μάθεις για το ποδόσφαιρο, που ενδιαφέρεσαι για ποδόσφαιρο, να σου πω την αλήθεια, δεν παρακολουθώ, δεν ξέρω.
0: Γι' αυτό.
2: Άμα θες, μπορώ.
1: Όχι, ρε, άστο, εντάξει. Όχι, βρε, σιγά, μην έχω πάρει πιο μετά που δεν είναι ο άντρα σου. Θα πάρω μετά τι 8.
2: Εντάξει, εντάξει, όπως θες.
1: Έγινε, Κλάρα μου, έλα, φιλιά.
2: Εντάξει, άντε, γεια.
0: Το ότι ο Τσάντζι Μητακόπουλος δουλεύει και σε συνεργείο. Εδώ δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Εντάξει, άντε, γεια.

0: Και φεύγουμε για Unicorn. Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα μας. Το Unicorn μας περιμένει και αυτή την εβδομάδα. Να πάρουμε τα ωραία μας τα πιτζαμάκια, να πάρουμε τα ωραία μας τα εσώρουχα, να πάρουμε τα ωραία μας τα κολάν. Τα κορίτσια ειδικά που επέστρεψαν στο γυμναστήριο μετά το καλοκαίρι. Κάνουν και εδώ. Τι, back to gym, back to gym η κολεξιόν λέγεται. Τι έγινε, τι θέλεις να πεις?
1: Ξέχασα να σου πω.
0: Τι έγινε?
1: Δεν ήθελα να πάω να πάρω, γιατί
0: στο παθακά. Να πάρεις κολάν.
1: Ναι. Δεν σου είπα θα ξεκινήσω τένις.
0: Τώρα αυτά βρήκε να μου τα πει την ώρα που λέω για το αγαπημένο μας το unicorn. Δηλαδή τώρα βρήκε να μου το πει για να με πιάσουν τα γέλια και θα προσπαθήσω τώρα με νύχια και με δόντια για να πω για τα παιδιά. Κρατιέμαι και δεν μπορώ να σε φανταστώ να παίζεις μπαλάκια τένις. Κρατήσου μας το λες στη συνέχεια. Λοιπόν, unicorn, Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα μας. Τα καλύτερα, στις καλύτερες τιμές σας περιμένουν τα παιδιά μας και αυτή την εβδομάδα. Πάμε στην ερωτησούλα μας. Πριν ασχοληθείς με το τένις, ρε, τι μαθαίνω σήμερα δευτεριάτικο.
1: Ναι, ρε, εσύ, πώς ξέχασα να σου το πω.
0: Αχ, παιδιά, θα γελάσουμε σε λίγο, εντάξει. Λοιπόν, η ερώτηση είναι πάρα πολύ σοβαρή. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber, γρήγορα παρακαλώ. Και θέλω να μας πείτε.
1: Ναι.
0: Έχετε αλλάξει ποτέ για κάποιον άνθρωπο? Όταν λέω αν έχετε αλλάξει συμπεριφορά, αν έχετε αλλάξει χαρακτήρα, αν έχετε αλλάξει κάτι τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι.
0: Για κάποιον άνθρωπο. Και αν ναι, τι είναι αυτό που αλλάξατε? Σου έρχεται τίποτα?
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
7: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
8: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει. Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
7: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μακ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
9: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
8: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 6.
11: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ Πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: Και έχεις αλλάξει για κάποιον άνθρωπο. Κι αν ναι, τι είναι αυτό που άλλαξες, αγαπημένε νεκτάριε, που μας λες ότι να αλλάξω, όχι δεν νομίζω. Πιο παλιά ίσως ναι, τώρα πια όχι. Αυτοί είμαστε και σε όποιον αρέσουμε. Και σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Με μια ανάσα το είπα. Εσύ, Αντρέα μου, ποια είναι η απόψη σου πριν συνεχίσω στα επόμενα μηνύματα?
1: Τι έχω αλλάξει, ρε παιδί μου, και τι θα άλλαξα?
0: Έχει αλλάξει ποτέ για κάποιον άνθρωπο, για την καλή σου, ας πούμε? Έκανες υποχωρήσεις?
1: Έχω κάνει. Έχω κάνει.
0: Ορίστε.
1: Αυτό σου λέω και έχω κάνει.
0: Τι κάνει δηλαδή, για πες.
1: Λοιπόν, κοίταξε, ρε παιδί μου, κάποιες φορές υπερανάλυα λίγο τα πράγματα.
0: Α, τώρα το σταμάτησες αυτό.
1: Ναι, ρε, με κούρασε.
0: Εσένα κούρασε τον εαυτό σου, όχι τον άλλον.
1: Ναι. Απλά το ρίξα, ξέρεις το. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, αυτό ήμουν λίγο πιο κρινιάρης.
0: Μάλιστα. Εγώ έχω αλλάξει δουλειά για χάρη της γυναίκας μου, λέει ο Κώστας.
1: Ναι.
0: Είναι, εντάξει, τώρα ποιο ξέρει η άλλη δουλειά τι δουλειά ήταν. Μπορεί να μην άρεσε τη γυναίκα, μπορεί να μην έβγαζε πολλά λεφτά. Τώρα είναι πάρα πολλά. Αυτό μα τα λέτε και γενικά. Και δεν είμαστε και κουτσομπόλοι, δεν θέλουμε να μάθουμε και περισσότερα.
1: Αλλά ξαναστείλτε.
0: Εγώ έχω φύγει, λέει, από την πόλη μου για να πάω στο χωριό της γυναίκας μου, λέει ο Τάσος.
1: Σοπαρε εσύ.
0: Ερωτικός μετανάστης.
1: Καλέ, ναι, το έχει κάνει μια φίλη μου. Έχει πάει στο χωριό του άντρα.
0: Μπράβο. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Δύο φίλες,
0: παιδιά. Καλό είναι να μην αλλάζουμε για κανέναν, λέει η Γιώτα, όπως και τα περισσότερα παιδιά, νομίζω. Εκεί κλείνεται. Στο να μην αλλάξει. Κι εγώ έχω αλλάξει κάτι.
1: Τι άλλαξες?
0: Έχω αλλάξει τα νεύρα μου.
1: Άντε, ρε, μπράβο.
0: Ναι, τώρα έχω περισσότερα. Αυτό είναι αλήθεια, παιδιά, ναι, αλήθεια.

0: βιογραφικό σου.
1: Και σήμερα πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθώ το αρτοπείο Λιάτη, σπιτιούση 20 στη Νέα Λάμσακο, διότι μεταφέρανε την αγαπημένη μου σειρά από τις 9 την πήγαν 10.30.
2: Τι λες εσύ?
1: Ακριβώς, ντροπή τους. Ντροπή τους. Δεν σέβονται καθόλου αυτούς που ξυπνάνε την άλλη μέρα το πρωί.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, και εγώ για να κρατηθώ ξύπνια πρέπει να φάω. Κατάλαβες, πρέπει να τρώω την ώρα εκείνη. Και... άρα τι πιο ωραίο από κριτσινάκια, σνακ, έτσι διάφορα κουλουράκια, κρουασανάκια, από εδώ, από εκεί. Όλα αυτά τα ωραία τα βρίσκουμε στο αρτοπείο Λιάτη, σπιτιούση 20 στη Νέα Λάμσακο. Και εγώ απόψε θα είμαι σε τέτοια φάση.
2: Ποιο βλέπεις, το Dirty? Ποιο βλέπεις?
1: Βλέπω το Dirty. Τρομάρα μου.
2: Δεν το έχω δει.
1: Βλέπω... είναι ωραίο, μ' αρέσει ρε παιδί μου. Είναι ωραίο, έτσι φρέσκο, αυτά, πάλι μπορεί. Λοιπόν, τι που είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει στην ερώτηση που έχουμε σήμερα. Αν έχεις αλλάξει για κάποιον άνθρωπο και αν ναι, τι είναι αυτό που άλλαξες. Ο Στέφανος μας λέει: δεν έχω αλλάξει για κανέναν. Ο Θεόδωρος λέει: εγώ να δεις πώς άλλαξα.
2: Οπα.
1: Για όλους τους ηλίθιους πλέον δεν δίνω σημασία.
2: Μπράβο.
1: Δεν μπορείς να τους δείρεις εδώ. Λέει, πας μέσα, μπαμ, μπαμ.
2: Εν αίρεση.
1: Ρώτα τη Λίζα πόσο ζόρι μου είναι να ελέγχω τα νεύρα μου. Γεννήθηκα χωρίς υπομονή. Να ρωτήσουμε τη γυναίκα του δηλαδή.
2: Α, ναι, να ρωτήσουμε.
1: Αχ, μη λες για νεύρα. Μη λες για νεύρα, γιατί εγώ ειδικά σε καταλαβαίνω τόσο πολύ, αγάπη μου γλυκιά.
2: Καλά, εντάξει, αφού εσύ άλλαξες.
1: Ναι, έχω περισσότερα όμως τώρα. Μη λες για νεύρα. Όσο περνούν τα χρόνια, τα νεύρα θέλω να σου πω αυξάνονται και δεν μειώνονται, Θοδωρή.
2: Καλή, χαλαρώστε τα.
1: Οπότε άστα να πάνε. Λοιπόν, πες μας για το τένις εσύ, γιατί ο κόσμος εδώ πέρα θέλει να μάθει. Για παράδειγμα, ο Θεόδωρος λέει: πρέπει να του αφιερώσω, λέει, το τένις του Χριστέλη. Αυτό ποιο είναι?
2: Α, το θέλεις να σου μάθω τένις.
1: Θέλεις να σε μάθω τένις. Πιάσε τα βαλάκια. Αυτό.
2: Πάρε τα βαλάκια μου και χτύπα τα ξανά.
1: Το τένις. Τένις, λέει, το ξέρει ότι έχει σκοπό να ξεκινήσεις.
2: Γιατί ρε, σου κορδί μου, παιδί μου, θα γίνω ο επόμενος Τσιτσιπάς. Παιδί μου, θα γίνω η επόμενη Σάκαρη, πώς λέγεται αυτή.
1: Η επόμενη Σάκαρη.
2: Αυτή.
1: Ο επόμενος Τζόκοβιτς.
2: Αυτός.
1: Καλά, ναι. Αν ντρέπεσαι λίγο, πιάνεις τα ονόματα αυτά στο στόμα σου.
2: Γιατί
1: έτσι. Δεν ντρέπεσαι λίγο.
2: Ρε, εσύ, από πού ξεκινήσαν όλοι αυτοί, ρε, Σιλένη, για πες μου λίγο.
1: Το ότι έχεις όνειρα δεν είναι κακό.
2: Ναι.
1: Αλλά πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
2: Ωραία. Τι θες να μάθεις?
1: Το ότι είναι ένα ακριβό σπορ γενικά το τένις.
2: Ναι, κοίταξε τώρα τον κούκλαρα.
1: Και εσύ επειδή είσαι τσίπη, δεν ξέρω αν μπορεί η τσέπη σου να το αυτόσει αυτό το πράγμα.
2: Κάτσε, ρε, δεν θα έχω κάποιο έτσι χορηγό, κάποιο σπόνσορ.
1: Ποιο να σε σπονσοράρει?
2: Γιατί έτσι δεν ταξίζω.
1: Κοίταξε, μετά που θα βγούμε, παρακάλεσε λίγο τον Νίκο Καρτελιά. Αν θέλει ο Σοκαφέμ να γίνει χορηγό για τον εξοπλισμό, για τη ρακέτα.
2: Ναι, ρε, εσύ. Άκου να δει ό,τι θέλω.
1: Φουστάκι, δεν ξέρω τι θα βάλει. Κολλά.
2: Πρέπει να βάλω φουστάκι. Πώ θα βάλει φουστάκι?
1: Έλα, μωρή, πλάκα κάνω. Θα βάλει σε σορτσάκι. Τι
2: θα βάλω, ναι. Θέλει, λέει, ρακέτα. Θέλει μπαλάκια, λέει. Καλά, αυτό το ξέραμε, εσύ. Ρακέτα και μπαλάκια,
1: ναι.
2: Παπούτσια, λέει, τένις, αθλητικά ρούχα, μπλουζάκι, λέει, σόρτσι φόρμα. Κάλτσες, λέει, αθλητικές.
1: Έλα, να σου πω κάτι. Στην αρχή...
2: τσάντα, ρακέτα, αυτή είναι ακριβή.
1: Κοίταξε, εγώ προτείνω στην αρχή να μην πάρεις ρακέτα.
2: Τι
1: γιατί
2: να πάρω?
1: Μπορεί. Τίποτα. Θα σου δίνουν εκεί μια ρακέτα και δεν θα πας να μάθεις.
2: Α, ωραία.
1: Διότι αν πάρεις ρακέτα και δεν είσαι έτοιμος ακόμα, δεν το έχεις σκεφτεί στο 100% ότι σ' αρέσει το τένις, κρίμα δηλαδή να χαλάσεις τα λεφτά τώρα να πάρεις ρακέτα. Εγώ στο λέω πολύ, γιατί και εγώ έκανα παλιά τένις.
2: Ναι, ρε, εσύ δεν είχες πάει και ξυφασκία?
1: Εγώ και ξυφασκία έχω κάνει. Μην μου τα θυμίζεις. Μην μου τα θυμίζεις.
2: Και λες αμένα.
1: Γιατί κλαίει ο κόσμος. Ναι, αλλά εγώ τουλάχιστον ήξερα πότε πρέπει να σταματήσω πριν ρεζιλευτώ. Στο λέω γιατί τα έχω ζήσει, κατάλαβες. Λοιπόν, παιδιά, αχ, παιδιά, σοβαρευτείτε τώρα, διότι πραγματικά αν ξέρατε τι ετοιμάζαμε, θα καταλαβαίνατε γιατί δεν μπορώ να κρατηθώ σήμερα. Μία λέξη να μου ξεφύγει και τελειώσαμε. Σσσ, έρχεται.
3: Έρχεται. Έρχεται.

0: Αντρέα μου,
1: έλα.
0: Διαβάζεις κάτι με πολύ μεγάλη προσοχή και λέω τώρα τι θα πει. Δεν αλλά είναι... θα μας το πεις τελικά τώρα τι θα γίνει.
1: Θα το πω τώρα.
0: Ή
1: ναι.
0: θα το κρατήσεις για τον εαυτό σου.
1: Δεν είναι με μεγάλη προσοχή. Είναι ότι έχω
0: απορρίψει. Συμφωνείς ή διαφωνείς με αυτό που διαβάζεις?
1: Και συμφωνώ και διαφωνώ.
0: Τώρα με μπέρδεψες περισσότερο.
1: Θα σου πω. Σύμφωνα λέει με μελέτες.
0: Έμανε.
1: Λοιπόν, οι άντρες mm-hmm. προτιμούν λέει τις γυναίκες. Με λίγη κυλίτσα.
0: Αχ, μπράβο, Νάτι. Από λίγο έως πολύ είναι η δική μου τέλος.
1: Όχι, όχι, με λίγη θέλουμε, όχι τόσο. Όχι, είναι βλάκα κάνω.
0: Ένα βλέμμα του έριξα μόνο, κατάλαβες. Είπες μεγάλη την κοιλιά μου.
1: Όχι, ρε, βλάκα έκανα.
0: Α, είπα και εγώ.
1: Από εκείνες λέμε κοιλιακούς. Μελέτες λέει σχετικά με την ελκυστικότητα λέει, του σώματος. Δείχνουν ότι οι προτιμήσεις των ανδρών λέει ποικίλουν σημαντικά. Με πολλά ερωτήματα λένε να δείχνουν φυσική σουλέτα. Τέλος πάντων, αυτά. Ότι...
0: Άρα, οι άντρες περισσότερο θέλουν η γυναίκα να έχει λίγη κοιλίτσα παραπάνω παρά.
1: Όχι,
0: να
1: πολύ,
0: είναι...
1: ρε παιδί μου. Δηλαδή, για να καταλάβεις τώρα.
0: Κατάλαβα.
1: Για να καταλάβεις τώρα, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν θέλει τώρα κοιλίτσα, ας πούμε, σαν το θύμου του Μανώλη που είναι 10 μέτρα. Κατάλαβες. Αυτό σου λέω, δηλαδή. Που είναι τέτοια.
0: Κατάλαβα. Είπες κοιλίτσα. Δεν είπες μεγάλη κοιλιά. Είπες κοιλίτσα που είναι σαν καραμελίτσα.
1: Αυτό. Και μεταξύ έχω δει κάτι διάσημε. Άκου να δει τώρα. Που τσακολωθώ και στο Instagram και αυτά.
0: Η κοιλίτσα τη Πάολα σου κάνει.
1: Την είδες?
0: Μα τη στραβήμουνα.
1: Α, ναι.
0: Σου κάνει η κοιλίτσα της Πάολα.
1: Μέχρι εκεί. Αυτό είναι πολύ σεξι.
0: Πολύ γοητευτικό.
1: Πάρα
0: αυτό
1: πολύ.
0: Θα σου έλεγα.
1: Αυτό σου λέω.
0: Είναι πολύ γοητευτικό. Η κοιλίτσα της Πάολα και εμένα μ' άρεσε. Ναι. Που θα συζητήσουμε για το voice τι έγινε το Σάββατο το βράδυ.
1: Ναι.
0: Γιατί μείναμε σπίτι και το παρακολουθήσαμε, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, τέλος πάντων. Εμένα αυτό μ' αρέσει.
0: Τ' αρέσει η κοιλίτσα μέχρι εκεί.
1: Ναι, έχω δει ρε παιδί μου κάποια μοντέλα και κάποιες ηθοποιούς έτσι διάσημες που έχουν λίγο και λέω κοίτα να δεις εσύ.
0: Α, αρέσει.
1: Έχουν φύγει αυτή η κοιλιακή και τέτοια. Ξεπεραστήκαν αυτά.
0: Εννοείται. Και καλά τώρα επειδή μα έτσι. Παλιακός ο Κυλιακός,
1: ναι,
0: δεν τον θέλει
1: εσύ,
0: καμία.
1: Εσύ.
0: Που όλες εντωμεταξύ κάνουμε αμάν για να φύγει αυτή η έρμη η κοιλιά.
1: Ναι.
0: Και όταν ξέρεις, μέχρι να τη χάσουμε, και αν τη χάσουμε ποτέ, λέμε αυτό. Ότι, έλα μωρέ τώρα, είναι πασένα έχεις κοιλιακούς.
1: Καλέ, ναι.
0: Καλέ, κάνε μου τη χάρη.
1: Λίγο μπυροκυλίτσα.
0: Έλατε τώρα, κάνε μου τη χάρη. Μια χαρά είμαστε. Γι' αυτό θα πάμε στο Unicorn να πάρουμε πολύ ωραία έτσι πιτζαμάκια και πιο κολλητά για να αναδείξουμε την κοιλιά μας. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει και καθόλου. Και θα πάρουμε μόνο πιτζαμάκια. Και τα κολλάνε αυτά τα ωραία που έχουν τα παιδιά μας εκεί.
1: Στο.
0: Unicorn κρυεζόντου 41 αυτή την εβδομάδα να πάτε. Έχουν φέρει πολύ ωραία κομμάτια, νέες παραλαβές σε εσώρουχα και σε πιτζαμάκια για όλη την οικογένεια.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Και είναι μια μέρα που λέτε ένας μπαμπάς και αγοράζει ένα ρομπότ με ανιχνευτή ψέματο. Το οποίο χαστουκίζει όποιον λέει ψέματα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, αποφασίζει βέβαια να το πάρει και να το δοκιμάσει μια μέρα στο σπίτι. Να εκεί που κάθονται για φαγητό, κάθονται μεταξύ τους ο μπαμπάς, η μαμά και ο γιος και λέει: γιε μου, πού ήσουν σήμερα? Στο σχολείο, ρε πατέρα. Πα! Το ρομπότ δίνει ένα χαστούκι στο γιο. Εντάξει, ρε πατέρα, εντάξει, είδα ένα DVD με τους φίλους μου. Τι DVD? Μια παιδική ιστορία. Πα! Το ρομπότ χαστούκιζει το γιο. Καλά, ρε πατέρα, εντάξει. Πορνό είδαμε. Τι πράγματα είναι αυτά. Εγώ στην ηλικία σου δεν ήξερα τι πάει να πει πορνό, λέει ο μπαμπάς. Πα! Το ρομπότ χαστούκιζει τον μπαμπά. Πετάγει τη μαμά. Αυτός είναι σίγουρα γιος. Πα! Χαστούκιζει τον ρομπότ τη μαμά.
0: Δεν κατάλαβα.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσω.

0: Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκη του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Πού πάμε μετά?
2: Στείλε location.
1: Red Rose Cafe.
2: Κρέπα.
1: Ναι.
2: Μπέργκερ.
1: Εννοείται.
2: Και μετά story.
1: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
2: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
3: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
4: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
2: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση μία. Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly. Για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά.
6: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
2: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
7: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
2: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
7: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
2: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
7: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
8: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
9: Αντάβει, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
8: Στην τράπεζα πήγες?
9: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
8: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
9: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
8: Και αυτή σου μύρισε?
9: Αυτή κι αν μου μύρισε.
8: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
9: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
8: Στον Αλεμπινίση?
9: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
8: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
9: Εντάξει, θα φας τώρα?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Ναι.
9: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλεμπινίσης καφέ, Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
10: Σοκ FM.
11: Σοκ FM 104,8.
12: Σοκ FM 104,8.
13: Σοκ FM 104,8.
4: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
13: Σοκ FM.
4: Σοκ FM 104,8.
13: Τίποτα άλλο.
14: Σοκ FM απογεύματα.
15: Και αν σήμερα Δευτέρα η παρέα κανονίσει έξοδο, έχω την πρόταση, έτσι, για να πάει καλά η εβδομάδα. Σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας με τις περίφημες, τι περίφημες viral έχουν γίνει πια αυτές οι ποικιλίες με το μέτρο. Εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικοί ελληνικοί μεζέδες. Δεν ξεχνάμε εννοείται τις ωραίες, τις παγωμένες, τις μπύρες. Δεν ξεχνάμε το ωραίο το κρασί. Που έχουν ένα κρασί, ειδικά αν αγαπάτε το κόκκινο κρασί.
16: Μένει μου αρέσει πάρα πολύ.
15: Θα ενθουσιαστείτε πραγματικά. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας. Και πάμε να πούμε, όπως κάθε Δευτέρα έτσι και σήμερα, ποια είναι τα ζώδια που θα έχουν την καλύτερη τυχερή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, Δευτερούλα.
16: Ναι,
15: τα ζώδια που θα έχουν την καλύτερη εβδομάδα. Πάμε να δούμε, είμαστε μέσα, για
16: αυτό.
15: Να δω, για να,
16: να
15: δω.
16: Σου πω, αν δεν είμαστε, μην τα λες, ρε, εσύ.
15: Γιατί ρε, εσύ, μπορεί κάποια άλλη.
16: Ρε, εσύ, δεν μπορώ, απογοητεύομαι. Δεν μπορώ,

0: απαγοητεύεσαι εσύ, αλλά φτιάχνουν τη διάθεση σε κάποιους άλλους. Τα λιοντάρια για ακόμα μία εβδομάδα θα έχουν μια πολύ ωραία και τυχερή εβδομάδα.
1: Α, ωραία, γυναίκα.
0: Οι ζυγοί επίσης, που είναι και τα γενεθλιάκια του ΣΕΣ, τους ζυγούς δεν είμαστε τώρα.
1: Α, έχουμε περάσει ζυγούς.
0: Ναι, νομίζω οι ζυγοί είναι τώρα. Οι ζυγοί θα έχουν μια πολύ ωραία εβδομάδα, όπως επίσης και οι υδροχόοι θα έχουν επίσης μια πολύ ωραία εβδομάδα.
1: Ρε, νομίζω και οι υδροχόοι την προηγούμενη εβδομάδα τυχερή ήταν.
0: Πάλι ήταν.
1: Νομίζω ναι.
0: Παιδιά, δεν ξέρω.
1: Πάντως,
0: αν ήσασταν την προηγούμενη, είστε και αυτοί. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα. Εφόσον δεν ήμασταν εμείς, δεν θυμάμαι τώρα ποιοι ήταν την προηγούμενη.
1: Τι βάρδος είναι αυτό.
0: Εγώ για σήμερα σας λέω και για όλη την εβδομάδα. Εν τω μεταξύ, κρατάς μυστικό, γιατί αυτό που ετοιμάζουμε στον ΣΟΚ δεν θα μείνει κρυφό για πολύ. Εσύ το υποψιάζεσαι ήδη, οι υπόλοιποι θα το μάθουν σύντομα.
2: Έρχεται.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Και με λίγα λόγια και με αυτά και με τα άλλα, η Ιωάννα Τούνη τάισε καμιλοπαρδάλι στην Κένια.
1: Αχ, το είδα. Καλά, ανέβασε κάτι story.
0: Καλοστάλ από τον Ναϊρόμπι. Πάλι για σαφάρι, δεν είχε ξαναπάει για σαφάρι.
1: Νομίζω είχε πάει. Όχι, κάπου είχε πάει. Γενικά πηγαίνει πολλά ταξίδια. Είχε πάει με Μαλβίδες.
0: Η κρουασανερή άνοιξε.
1: Άνοιξε, ρε.
0: Έκανε τώρα που άνοιξε η κρουασανερή.
1: Αφού έκανε ανακαίνιση, ρε.
0: Α,
1: ναι, το είπε ότι άλλαξε και την κουζίνα και αυτά.
0: Και τι έβαλε.
1: Θα έβαλε μάλλον και τυρόπι τη και τέτοια.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Ναι, ρε, εσύ, αφού είναι μεγάλο στην κουζίνα. Δεν έβαλε τώρα λουκάνικο πιτέ.
0: Σιγά μην έβαλε και πυροσκή. Άσε μας και εσύ, κάνε μας τη χάρη τώρα.
1: Και δεν ηλί, έβαλε και σπανακόπιτες, έβαλε.
0: Δεν νομίζω.
1: Καλά,
0: τώρα,
1: σου λέω.
0: Αυτά τα λες αλήθεια ή τα βγάζεις από το μυαλό σου.
1: Όχι, ρε, νομίζω ότι έβαλε.
0: Α, τα βγάζεις από το μυαλό σου. Κατάλαβα. Τέλος πάντων, να περάσει καλά το κορίτσι μας, είναι στην Κένια και έχει πάει να κάνει σαφάρι τέλεια. Από 1η Ιανουαρίου το όριο των 15 ετών στα social media ξεκινάει.
1: Ναι, το διάβασα.
0: Πώς θα λειτουργήσει, λέει, η παλήθευση ηλικία. Έλαντε.
1: Ναι, θα σου πει, ρε, παιδί μου. Α, το διάβασα. Θα σου λέει, ρε, παιδί μου.
0: Όταν είσαι 15, ναι, θα λες εσύ.
1: Όχι, είσαι αν το 15.
0: Ναι. Αυτό είναι δηλαδή η παλήθευση ηλικίας.
1: Ναι, ρε, παιδί μου. Επίσης θα μπορεί να σου βγάζει και την ερώτηση. Είστε σίγουρα ρομπότ. Πώς το λέει αυτό.
0: Τόσο απλά, τόσο ωραία. Μάλιστα. Παγκόσμια ημέρα των ζώων, παιδιά, χθες. Όλοι ανεβάσανε μια φωτογραφία, μα με το σκύλο, μα μια αρκούδα. Γιατί δεν ήταν η παγκόσμια ημέρα για κατοικίδια, ήταν παγκόσμια ημέρα ζώων γενικότερα. Έτσι. Λοιπόν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο λέει: χαμός έγινε διότι κυκλοφορεί με ένα νεσεσέρ Gucci αξία 1.200 ευρώ. Ρε, παιδιά, συγγνώμη, άμα δεν κυκλοφορεί ο Ρονάλντο. Με νεσεσέρ Gucci αξία 1.200 ευρώ. Ποιο θα κυκλοφορεί εγώ.
1: Εσύ το νεσεσέρ δεν είναι για να βάζετε αυτά τα. Πώ το λένε για να βάζετε.
0: Τα καλλιντικά.
1: Τα καλλιντικά.
0: Γιατί να μην έχει καλλιντικά ο Ρονάλντο, δεν έχει για τους μαύρους κύκλους.
1: Καλή,
0: δεν,
1: ναι.
0: Δεν έχει για το ενυδατικό, την κρέμα.
1: Δεν έχει για ένα λιποζάν για τα χυλάκια. Άσε μα.
0: Άντε ρε, τελείωνε. Η Μόνικα Μπελούτσι δήλωσε μια σκηνή γενέθλια και την προηγούμενη εβδομάδα. Το να γερνάς, λέει, σημαίνει ότι είσαι αρκετά τυχερός ώστε να είσαι ακόμα ζωντανός και να έχεις το μέλλον μπροστά σου. Και
1: σωστό.
0: Μπράβο της για αυτό που είπε.
1: Μπράβο στην Μπελούτσι.
0: Ζω κοσμογονικές αλλαγές, είπε ο Βασίλης Καραλαμπόπουλος, ο οποίος αποκάλυψε το χωρισμό του αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, στην
0: Αναταλία Γερμανία.
1: Γερμανού,
0: από
1: ναι.
0: τη σύζυγό του. Αμάν ο Τζόκοβιτς τι έχει, είπαμε και πριν. Έχω ένα πρόβλημα υγείας, λέει, δεν θέλω να αποκαλύψω ακόμα τι είναι.
1: Α, μήπως επειδή ξεκινάω εγώ.
0: Ναι, έπαθε κατάθλιψη.
1: Γιατί είσαι εσύ. Όπω το πήρε τόσο από κάτω.
0: Και αφιέρωμα στο The Voice το Σάββατο το βράδυ στο Sky. Ναι, αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη συγκεκριμένα. Βρισκόμαστε ακόμα σε σοκ. Όλοι οι coaches τέλος πάντων αυτό είπανε. Είναι η δική μας υπόσχεση ότι δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.
1: Ναι.
0: Πώς σου φάνηκε εσένα, αλήθεια, μιας και ακούστηκαν πάρα, πολύ στο, πάρα πολλά στο διαδίκτυο.
1: Κοίταξε, εμένα λίγο τα τραγούδια δεν με ξύνησαν. Θα σου πω την αλήθεια.
0: Τα τραγούδια που επέλεξαν.
1: Τα τραγούδια
0: ή που... φωνές
1: των... Οι φωνές. Τα πώς τα είπανε. Αυτό λίγο.
0: Είναι αυτό που βγάλαν όλοι μετά. Γιώργο Μαζονάκη δεν μπορεί να τραγουδήσει κανένα. Παρά μόνο ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Είναι
0: παιδιά χωρίς πλάκα. Και εμένα δεν μου άρεσε κανένα. Δεν ξέρω. Δεν μου άρεσε κανένα τραγούδι όπως το είπαν. Μάλλον λίγο, λίγο παραπάνω του Απών. Μου άρεσε
1: Απών.
0: Τα κρυφά τα μονοπάτια.
1: Εμένα
0: που το είπε
1: τα...
0: λίγο.
1: Εμένα με τον Ήβο το.
0: Α, ναι, μπράβο, στα και αυτό. Τα περισσότερα όμως, ναι, φαινόταν ότι είχαν κάποιες.
1: Ο Νίβο, υπάρχει Νίβο.
0: Νίβο, Νίβο.
1: Εντάξει,
0: ο οποίος ναι, ήταν τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Ήταν κάπως. Δεν θέλω να πω τώρα, αλλά ξέρω εγώ κιόλας. Οι άνθρωποι δώσαν τον καλύτερο του σε αυτό. Συγκινήθηκαν το ένα το άλλο. Η Πάολα πλάνταξε στο κλάμα.
1: Η Πάολα παίρνει τη θέση του Μαζονάκη.
0: Παίρνει τη θέση του Γιώργου Μαζονάκη. Ωραία. Η Πάολα, ναι.
1: Όχι, ενώ είναι επίσημο.
0: Βεβαίως είναι επίσημο και την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε να βλέπουμε Σάββατο βράδυ, αν δεν βγούμε έξω.
1: Φωνάρα η Πάολα.
0: Να δούμε το voice. Τι θέλω να πω, έπιασε λίγο πάνω από 40%.
1: Έπιασε
0: πολύ καλά νούμεράκια. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάμε να ακούσουμε Πέτρο Ιακωβίδη, παγκόσμιο φαινόμενο, εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: Και φεύγουμε για Queen Vanilla, το οποίο βρίσκεται στην παραλία της Χαλκίδας, Μακαρίου 13 συγκεκριμένα. Ένας υπέροχος προορισμός μέσα στην πόλη. Είναι ένα σημείο που μπορείς να πας όλες τις ώρες της ημέρας, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Να πάτε το πρωί για το καφεδάκι σας, να πάτε μέσα στην ημέρα για το γλυκό σας, τη βάφλα σας, το παγωτό σας και το βράδυ για τα κοκτέιλ σας, τα ποτάκια σας. Τι ωραία ατμόσφαιρα με θέα στην παραλία, εκεί στο Queen Vanilla Μακαρίου 13. Και τι είπε η Kate Middleton, μα καλά μιλάμε, την παραδέχτηκα, ε!
1: Τι είπε, καλέ!
0: Τι είπε για τον πρίγκιπα Βίλιαμ, δηλαδή.
1: Τον έκραξε.
0: Τον έκραξε. Η Kate Middleton, παιδιά, αποκάλυψε πως στο σπίτι η ίδια πλένει τα πιάτα. Η πριγκίπισσα, η δούκισσα.
1: Τι λες, μωρέ. Άσε μας, τρελαίνει.
0: Κι εγώ γέλασα όταν το πιάσα. Σταμάτα όμως, γιατί για να το λέει δεν λέει ψέματα. Αποκάλυψε λοιπόν πως στο σπίτι η ίδια πλένει τα πιάτα με τη βοήθεια του πρίγκιπα Βίλιαμ. Αυτή τα πλένει, λέει, και ο πρίγκιπας Βίλιαμ τα σκουπίζει.
1: Άσε μας, τρελαίνει. Ναι. Σιγά μην απλώνει και ρούχα. Άσε μας, ναι. Ο Βίλιαμ κάνει το σκούπισμα και τέτοια το σκουπίσμα.
0: Έλα ρε. Γιατί ρε εσύ δεν το πιστεύεις τώρα.
1: Έλα με δουλεύεις τώρα, μωρέ.
0: Δεν δουλεύω τώρα.
1: Βασίλισσα τώρα πλένει πιάτα.
0: Θέλω να σου πω το. Δούκισα.
1: Δούκισα,
0: η
1: ναι.
0: οποία συγκεκριμένη συνήθεια λέει αποτελεί συνέχεια μιας βασιλικής παράδοσης, καθώς λέει και η κλειπούσα Βασίλισσα Ελισάβετ βοηθούσε τακτικά στον καθαρισμό του σπιτιού μετά τα γεύματα.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με δημοσιεύματα τέλος πάντων του ξένου τύπου. Έτσι θέλω να σου πω.
1: Έπλαινε δηλαδή και η Βασίλισσα πιάτα. Η Ελισάβετ.
0: Ναι, έτσι λέει.
1: Έλα,
0: έτσι λέει. Τέλος πάντων, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, δούκισσα τι είναι, τέλος πάντων δεν ξέρω, η Kate Middleton, τα έχουν μπερδέψει με αυτούς τους τίτλους
1: ναι.
0: έχουν. Αποκάλυψε, και εγώ την πιστεύω πάρα πολύ, ότι είναι τρελό δίδυμο στην καθαριότητα με τον πρίγκιπα Βίλιαμ. Αυτή πλένει πιάτα, αυτός τα σκουπίζει και φαντάσου τι άλλες δουλειές μπορούν να κάνουν και αυτή να ξεκινάει, αυτός να το τελειώνει.
1: Ναι,
0: κατάλαβες.
1: Ήθελα να την ξέρω, την είχα φίλη, θα την ρωτάγα πόσους σταγόνες βάζει, ρε παιδί μου, ξέρεις γιατί.
0: Οπότε για πείτε μας, παιδιά, γιατί το κοροϊδεύεις. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό στα ζευγάρια, ο ένας να βοηθάει στις δουλειές των άλλων.
1: Εντάξει, και εγώ τα πιάτα δεν τα κάνω. Σου
0: ναι, γιατί σου πέφτουνε.
1: Μου πέφτουνε,
0: και
1: δεν
0: καλά.
1: Μπορώ.
0: Ναι,
1: αλλά σου κάνω τι άλλο θες.
0: Να τα σκουπίζεις.
1: Μπράβο.
0: Α, πάλι θα σου πέφτουνε.
1: Πάλι θα μου πέφτουνε.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Σου κάνω σκούπισμα, σφουγγάρισμα, ξεσκόνισμα.
0: Απλωμαρούχων.
1: Μπράβο, στο κάνω αυτό δεν το κάνω.
0: Α, δεν το κάνω.
1: Γιατί λέει το κάνω, το βάζω που να είναι. Σου κάνω ξεσκόνισμα, σου πετάω σκουπίδια.
0: Πατάω σκουπίδια.
1: Ωραία, τραβάω καναπέδε. Ό,τι δεν κάνω. Δεν έχω θέμα.
0: Εγώ τα βάζω μέσα σκουπίδια, τα πετά. Ωραίο κι αυτό. Λοιπόν, για πείτε μα στο Viber 800 104 8. Ποιες δουλειές μοιράζεστε με το τέρι σας? Για πείτε μας την αλήθεια.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. 6 χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ 1 κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
6: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Antiroot, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BP Hybrid Antiroot από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου, ότι όποτε κι αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο, με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο, Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα, 22-21-0-23-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
9: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
10: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
11: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
10: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
11: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
12: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
13: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
10: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
14: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
15: Τέραπα!
14: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
15: Τέραπακ!
14: Τι τέραπακ, παιδί μου!
15: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, δικτυωτούς σάκους, σουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
14: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Χαλκίδας, Χηματαρίου. Τηλέφωνο 2221 308054.
15: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
16: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
17: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
18: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Φεύγουμε για το ορτοπείο Λιάτης, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Ποιος έχει όρεξη για απογευματινό καφέ, τέλειο αρωματικό καφέ, εκεί θα πάτε στο ορτοπείο Λιάτης. Όπως επίσης για μοναδικά λαχταριστά γλυκά και βέβαια το μοναδικό χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής. Ορτοπείο Λιάτης, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Και τι χαμό έχετε κάνει με τις δουλειές που μοιράζεστε.
1: Ναι,
0: εγώ μόνο τα σκουπίδια πετάω, λέει ο Αντώνης.
1: Ρε, εσύ ξέρεις πόσο βασικό είναι αυτό.
0: Είναι πολύ βασικό. Συμφωνώ.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ βαριά.
0: Συμφωνώ.
1: Μην νομίζετε ότι είναι μια σακουλίτσα μικρή.
0: Βρε, δεν είναι μόνο ότι είναι βαριά, είναι απλά... ότι είναι και βαρεμάρα να περπατήσεις τώρα. Εμείς έπρεπε να περπατήσουμε τώρα 10-15 μέτρα για να πετάξουμε τα σκουπίδια.
1: Ρε, εσύ, Ελένη, τώρα που δεν ξέρω που μένεις. Τον κάδο έχει δίπλα, τώρα άσε μας.
0: Δίπλα στο σπίτι σου είναι, θες να πει το καινούριο τώρα που θα είναι. Δεν είναι δίπλα στο σπίτι μου.
1: Εγώ στο άλλο αυτό που δεν έχω πάει τώρα ακόμα στο καινούριο είναι στο Γελμάνα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι 10 μέτρα τουλάχιστον, 10-20 μέτρα.
1: Παιδί μου, εγώ το βάζω στο προπαγκάζ και τα πετάω για να πάω.
0: Όχι, εντάξει. Τώρα θε να σου φαίνεται τώρα ότι είναι.
1: Είναι μακριά, ρε.
0: Καλά, τώρα βέβαια είναι ακριβώς κάτω από το σπίτι σου, θέλω να σου
1: πω. Ναι,
0: κανένας άντρας δεν βοηθάει πουθενά, λέει η Βάσο, που βγάζει έτσι και ένα παράπονο για τις δουλειές του σπιτιού.
1: Μια κακία.
0: Όχι. Δεν είναι κακία, σταμάτα.
1: Τι δεν είναι κακία, ρε.
0: Άντε, σταμάτα. Εγώ δεν θα το έλεγα. Δηλαδή, στη δική μου περίπτωση, εμένα κάτι γίνεται.
1: Α, βοηθάει.
0: Ναι, εγώ δεν κάνω πολλά, τα κάνει όλα ο άντρας μου. Η Γεωργία το λέει.
1: Έλα, ρε, παιδιά, χαλά την πιάτσα.
0: Γεωργία, τι τυχερή που είσαι, καλέ. Καλά, το διαβάζω καλά. Εγώ δεν κάνω πολλά, τα κάνει όλο ο άντρας μου.
1: Ορίστε.
0: Απαπα, καλέ.
1: Γεωργία. Τυχερή.
0: Ναι.
1: Καλέ, να την πάρουμε και εμείς από την άντρα.
0: Ορίστε. Ο Θεόδωρος μας λέει, με τη Λίζα, με τη γυναίκα του δηλαδή, μοιραζόμαστε τα πάντα.
1: Ορίστε.
0: Εγώ λερώνω, η Λίζα καθαρίζει.
1: Ωραίο.
0: Η Λίζα μαγειρεύει, εγώ τρώω.
1: Ορίστε. Μια χαρά, αυτός είναι άντρας.
0: Η Λίζα βλέπει πράγματα που πρέπει να φτιάξουμε στο σπίτι. Εγώ της λέω ότι και καλά θα τα φτιάξω κάποια
1: ορίστε.
0: Στιγμή.
1: Αυτός είναι άντρας παλιά σκοπής.
0: Ρε, τι έχουμε πάθει. Παιδιά, εντάξει, για όλα, σε όλα υπάρχει ένα μέτρο. Νομίζω ότι εντάξει, δεν είπαμε να τα κάνει όλα ο άντρας, αλλά να βοηθάει κι αυτός, να βάζει ένα χεράκι που λένε, έτσι. Λοιπόν, αχ και να ξέρατε τι ετοιμάζουμε. Αχ και να ξέρατε τι ετοιμάζουμε. Θα καταλαβαίνετε και γιατί δεν κρατιέμαι σήμερα. Μία λέξη να μου ξεφύγει, τσακ, τελειώσαν όλα. Σσσσ, έρχεται.

0: το πω.
1: Δεν θα σου το πω. Γιάννης Πλούταρχος, η καθημερινότητα. Καινούριο τραγούδι για τον Γιάννη Πλούταρχο. Ορίστε, Στέφανε, το βάλαμε.
2: Α, ναι.
1: Ορίστε, Στέφανε, για σένα και για όλα τα παιδιά που είναι και φαν του Γιάννη Πλούταρχου και του συγκεκριμένου τραγουδιού. Εγώ βγάζω, λέει, τα πιάτα από το πλυντήριο πιάτων.
2: Ωπορεσί!
1: Να σου πω κάτι.
2: Δεν έχω πλυντήριο πιάτων. Αλλά...
1: το σχένω με αυτή τη δουλειά από τη μισό.
2: Ναι, ρε, γιατί στάζουν και όλα.
1: Τη μισό. Όχι, καλή, γιατί να στάξουν. Αλλά τη μισό γενικά βαρεμάρα. Να βγάλεις τα πιάτα και να τα τοποθετήσεις τώρα στα ντουλάπια.
2: Γιατί εσύ τα στεγνώνει κιόλα.
1: Ναι, τι θα κάνει.
2: Α, δεν τα βγάζει με τα νερά, πώς είναι.
1: Όχι.
2: Α, δε, γι' αυτό σου λέω, δεν έχω πάρει ακόμα.
1: Μερικές φορές, λέει, πετάω και τα σκουπίδια και μερικές φορές μαζεύω και τα ρούχα απ' έξω. Αλλά όταν έχω όρεξη, λέει ο Στέφανος.
2: Τα πιο βαρετά μας είπε.
1: Όταν έχει όρεξη, έτσι. Λοιπόν, θέλετε χάρτινες αγάπες, καλησπέρα στο Θεόδωρο. Δεν το λέω αυτό το μήνυμα, να είσαι καλά, πάρα πολύ ωραίο παρόλα αυτά.
2: Λοιπόν, τώρα, Ελένη, θα σου πω τώρα κάποιους κανόνες για να γίνεις δισεκατομμυριούχος.
1: Έλα ρε.
2: Θα γεμίσεις λεφτά, σου λέω.
1: Πώς δεν το ήξερα νωρίτερα, για πες.
2: Κάτσε, περίμενα, σου πω τώρα.
1: Ναι.
2: Θα σου πω κάποιους κανόνες, ρε παιδί μου. Άκου να δεις τι πρέπει να κάνεις.
1: Πρέπει να κάνω.
2: Ναι, ναι. Θα καταγράφεις όλα τα έξοδά σου, ακόμα και το 1 ευρώ.
1: Κάθε μέρα?
2: Ναι, όχι ρε, για 30 μέρες.
1: Ναι, κάθε μέρα για 30 μέρες, αυτό λέω.
2: Α, ναι, σωστά.
1: Ναι, όχι ρε. Κάθε μέρα, όχι. Για 30 μέρες.
2: Είναι που δεν το έχω να γίνω πλούσιος. Έχω κατάλαβα.
1: Άρα κάθε μέρα για ένα μήνα.
2: Για ένα μήνα, ναι. Πλήρωσε, λέει, πρώτα τον εαυτό σου.
1: Όταν... να δώσω μισθό στον εαυτό μου.
2: Μπράβο, ρε παιδί μου.
1: Ωραίο.
2: Αν βγάζει, ας πούμε, 3 χιλιάρικα το μήνα, κράτα τα 300 για σένα. 300 ευρώ.
1: Μόνο.
2: Ωραία. Αν βγάζει 5 χιλιάρικα, ας πούμε, κράτα τα 500 για σένα.
1: Α, κράτα λίγο παραπάνω.
2: Ναι, αυτό.
1: Ποιο βγάζει, μωρέ, αυτά τα λεφτά που πες τώρα.
2: Γιατί ρεσί.
1: Τι, γιατί βγάζουν, λες.
2: Ναι, ρε, σίγουρα. Ξέρεις,
1: τι βγάζουν.
2: Πώς το λένε, θες ένα ξεκάθαρο, λέει, στόχο. Να αποταμιεύσεις, λέει, 10 χιλιάρικα σε 2 χρόνια. Εύκολο και αυτό.
1: Να σου πω,
2: έλα, ρε, όλα τα εύκολα σου
1: λένε. Πες την αλήθεια, σε έχει βάλει ο Μητσοτάκης να τα λες αυτά. Πες την αλήθεια. Αυτός λέει για αποταμίευση και τέτοια τελευταία. Πες την αλήθεια, σε έχει βάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μας λες για αποταμίευση. 10 χιλιάρικα σε 2 χρόνια θα αποταμιεύσω. Τι είπα, να βρω, βρε, τα 10 χιλιάρικα.
2: Έλα, πάρε δάνειο. Όχι, ρε, αλήθεια σου λέω.
1: Τι είναι αυτό, βρε.
2: Λοιπόν, απέφυγε τα χρέη, ρε παιδί μου.
1: Καλέ, πώς δεν το είχα σκεφτεί ότι πρέπει να αποφύγω τα χρέη.
2: Αυτό, μη δίνεις, ας πούμε, σε πιστωτικές κάρτες και τέτοια. Αυτά, μην χαλάς λεφτά εκεί. Ή δάνεια και τέτοια.
1: Ναι.
2: Τι άλλα αυτά.
1: Και αν τα κόψω αυτά και γράφω επί 30 μέρες τα έξοδά μου, θα γίνω δισεκατομμυριούχος.
2: Παιδί μου, δεν θα ξέρεις που να τι να τα κάνεις τα λεφτά σου, λέω.
1: Αχ, παιδιά, θα τον πλακώσω. Κάτι τέτοια λέει, κατάλαβες. Κάτι τέτοια λέει και με αναστατώνει. Και είμαι ήρεμη. Τι ωραία η δευτερούλα κοιλάει
2: αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, πείτε μου τώρα, συμφωνεί έστω
2: και. Σου έχω κι άλλους κανόνες, αλλά δεν τους είπα γιατί θα είσαι πάντα για πάντα φτωχή, ρε. Δεν θα με δει στην ψάδα, ρε.
1: Συμφωνεί κανένας με τον Αντρέα. Έστω κι ένας, ρε. Συμφωνεί με αυτά που είπε. Έστω κι ένας.

0: Μην το μαλώνεις το παιδί, λέει ο Θεόδωρος. Άκουσε στο σχολείο ότι δεν έχουν αξία τα μηδενικά. Απλά δεν άκουσε το σε ποια θέση και μπέρδεψε τα χιλιάδες με τα δισεκατομμύρια. Μωρέ, έξι μηδενικά άχρηστα. Έτσι έκανες, ρε.
1: Εντάξει, αφού ήμουν θεωρητική σου λέω, ρε. Στα μαθηματικά δεν είμαι καλός.
0: Α, ναι, μπράβο. Είναι που στα μαθηματικά δεν είναι καθόλου καλός.
1: Ναι, είμαι στα αρχές.
0: Τέλος πάντων, για να δούμε σε αυτή την ερώτηση τώρα που θα σου κάνω, είσαι καλός στην απάντηση. Γιατί τα καθίσματα, λέει, στα θέατρα και στα σινεμά είναι σχεδόν πάντα κόκκινα. Το είχε σκεφτεί ποτέ?
1: Ναι, σε όλα είναι κόκκινα, ακόμα
0: σε
1: και τώρα.
0: Όλα. Ναι, ναι, δεν ξέρω, λέει σχεδόν πάντα. Οπότε δεν ξέρω, αφήνουμε και κάποιον. Μπορεί να είναι μαύρο, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Πάντως λέει στα θέατρα και στα σινεμά σχεδόν πάντα κόκκινα είναι τα καθίσματα.
1: Ναι, ρε, αυτά δεν τα έχουν αλλάξει γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια. Είναι από τότε που παίζανε τα σινεμά και τα. Πώς το λένε, τα σινεμά βασικά. Ναι. Παίζανε ταινίες σε πορνό, γι' αυτό είναι κόκκινα.
0: Και τι έχει να κάνει το ένα με το άλλο, δεν το καταλαβαίνω. Αχ, δεν καταλαβαίνω, δεν είμαι καλή σήμερα.
1: Γι' αυτό το είχαν βάλει κόκκινα, σου λέω. Γιατί παίζανε ταινίες πιο.
0: Και τι έχει να κάνει το κόκκινο με τις ταινίες αυτές?
1: Ρε, παιδί μου, το ξέρω.
0: Το τέτοιο... κόκκινο του πάθους.
1: Μπράβο, ρε, εσύ.
0: Α, μπράβο, ρε, εσύ.
1: Αλλά σταματήσανε τις ταινίες πορνό, ναι. Γιατί φαινόταν πολύ το άσπρο, έκανε μπαμ.
0: Πιο άσπρο, κόκκινο δεν λέμε.
1: Κατάλαβες?
0: Όχι. Δεν θα σου κάνω το χατήρι. Να συνεχίσω αυτή την κουβέντα που ξεκίνησες. Η παράδοση ξεκίνησε, λέει, στις ευρωπαϊκές όπερες και όχι στις ταινίες πορνό, Αντρέα.
1: Ναι, καλά.
0: Στις ευρωπαϊκές. Ξεκίνησε στις ευρωπαϊκές όπερες. Όπου το κόκκινο χρώμα, Αντρέα, που να ξέρεις εσύ, συνδέθηκε με την εξουσία και τον πλούτο, αγόρι μου. Οι ακριβές βαφές το καθιστούσαν σύμβολο πολυτέλειας, ενισχύοντας, λέει, το κύρος των θεατρικών παραστάσεων ως σημαντικών κοινωνικών γεγονότων.
1: Α, είχε και εκεί πορνό, δεν κατάλαβα.
0: Το κόκκινο βελούδο, ήταν κάποιοι βελούδινες, έτσι, καθιερώθηκε και για πρακτικούς λόγους, λέει, καθώς η πυκνή υφή του απορροφούσε τον ήχο. Ποιο
1: το λέτε? Α, όχι, ρε.
0: Ποιον ήχο? Βελτιώνοντας, λέει, την ακουστική. Ταυτόχρονα το σκούρο χρώμα έκρυβε αποτελεσματικά τους λεκέδες.
1: Αυτό σου λέω.
0: Τη σκόνη και τη φθορά της καθημερινής χρήσης.
1: Μπράβο, τους λεκέδες, τους άσπρους.
0: Α, ρε, τους άσπρους, τελείωνε κι εσύ. Επιστημονικά το κόκκινο επιλέχθηκε γιατί το ανθρώπινο, λέει, μάτι είναι λιγότερο ευαίσθητο σε αυτό σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Έτσι, λέει, τα καθίσματα γίνονται λιγότερο αισθητά όταν σβήνουν τα φώτα, στρέφοντας την προσοχή του κοινού αποκλειστικά στη σκηνή. Γι' αυτό και τα άφησαν και παρέμειναν κόκκινα.
1: Εδώ στην Ελλάδα το έχουμε γι' αυτό. Κατάλαβες?
0: Επιμένει, ρε.
1: Στην Ελλάδα έχουμε άλλα, σου λέω, έθιμα. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Τι άλλα έθιμα έχουμε?
1: Βλέπουμε ταινίες πορνό.
0: Λύσα κακιά, λύσα κακιά. Υπάρχουν ακόμα σινεμά που βλέπουν τέτοια?
1: Νομίζω ναι, υπάρχουν.
0: Εν τω μεταξύ, αλήθεια λες?
1: Νομίζω ναι.
0: Έλα, ρε.
1: Πού το ξέρω, θες να μου πεις τώρα,
0: Ξέρω εγώ, ναι. Εγώ, παλιά,
1: από ένα φίλο μου. Παλιά...
0: Ήμουν σίγουρη. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στο Queen Vanilla να δροσιστείς λίγο, να φας ένα παγωτάκι, γιατί σήμερα είσαι, δεν ξέρω.
1: Σαν το κάθισμα έχω γίνει τώρα.
0: Έχει σήμερα. Το Queen Vanilla είναι το στέκι της παραλίας για καφέ, γλυκό, παγωτό, βάφλα, κοκτέιλς και υπέροχη διάθεση. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Ναι, καλημέρα, ο κύριος Βαγγέλης.
4: Ναι.
3: Ο κύριος Βαγγέλης από τη Νέα Αρτάκη, είναι σωστό περασμένο?
4: Ναι.
3: Μαρία Τρυπητάκη ονομάζομαι, από το Υπουργείο Μεταφορών σας τηλεφωνώ για ένα τρέιλερ που είναι περασμένο στο αυτοκίνητό σας με κοτσαδόρο.
4: Ναι.
3: Το τρέιλερ το συγκεκριμένο, επειδή του λείπουν κάποια στοιχεία, λείπει η ονομασία του τρέιλερ. Τι όνομα του έχετε δώσει?
4: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
3: Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2843, κάθετο του 21, πρέπει να δίνετε ονομασία στο τρέιλερ σας και το τρέιλερ αυτό δεν έχει περαστεί κάποιο όνομα. Πώς το φωνάζετε?
4: Λίτσα.
1: Βαγγέλη,
3: γιατί ρε Βαγγέλη, γιατί δεν είσαι ετοιμόλογος? Λίτσα μου το είπες, με άφησες εκεί πέρα λίγο.
1: Να κάνω μια ερώτηση, ρε Βαγγέλη, έτσι από περιέργεια. Το Λίτσα, από πού βγαίνει και το βάφτισμα? Από το... Όλοι το ίδιο καταλάβαμε. Θα το γράψεις ολόκληρο το όνομα, μην το αφήσεις έτσι μόνο Λίτσα.
4: Ναι, θα το γράψω, θα το βάλω και το μπροστά και το κάπα.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
3: Κάπα.
1: Όλοι καταλάβαμε από πού βγαίνει το Λίτσα.
3: Από το Ευαγγελίτσα.
5: Ξύπνα, Χαλκίδα.
2: Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
5: Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε?
2: Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους.
5: You're ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
5: Αλυμπινήσεις, hey!
2: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιπηνή

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες,

0: Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
1: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
0: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
1: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221-604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα. Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick. Τώρα πια δεν πας εσύ στο courier. Έρχεται το courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλυψη. Κάλεσε στο 22-210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
2: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
3: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
2: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
3: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
3: Είναι η παρέα,
2: οι αγώνες,
3: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
3: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
7: Παρακαλώ.
8: Μαρία.
7: Έλα.
8: Να σου κάνω μια ερώτηση.
7: Παρακαλώ.
8: Έλα Μαρία.
7: Ναι.
8: Να σου κάνω μια ερώτηση.
7: Παρακαλώ.
8: Έλα Μαρία.
7: Ναι, έλα.
8: Να σου κάνω μια ερώτηση.
7: Όχι.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
7: Παρακαλώ.
9: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM
7: απογεύματα. Βρε καλώστον, βρε καλώστον. Τι κάνεις, πως είσαι?
10: Καλησπέρα κοριτσάρα μου πανέμορφη. Πανέξυπνη πήγα να πω, αλλά
7: το ίδιο είναι.
10: Τέλος πάντων.
7: Μερικές φορές αυτό είναι καλύτερο κομπλιμέντο.
10: Το πανέξυπνη.
7: Το πανέξυπνη.
10: Ρε συντάξει, άμα δεν σου λέω πανέξυπνη, εγώ δεν έχω θέμα.
7: Ό,τι θέλεις, δεν έχω.
10: Εγώ κομπλιμέντο κάνω και το κάνω και τσάπα, βλέπεις.
7: Όχι, βρε, εγώ θα σου πω τώρα πώς σου βγαίνει. Ό,τι σου βγαίνει. Τι είσαι καλά, δεν φτάνεις, έχουμε εδώ πέρα μολυτό. Λες ό,τι θέλεις, όπως βλέπεις.
10: Κάτι μου έχει σήμερα, κάτι σε τέτοιο.
7: Όχι, μωρέ, απλά είναι Δευτερούλα.
10: Είναι Δευτερούλα.
7: Είναι Δευτερούλα, κατάλαβες και γενικά η Δευτέρα. Κουτσά στραβά.
10: Μήπως δεν πέρασε καλά το σουκού?
7: Όχι, όχι, καλά ήτανε.
10: Βρε σίγουρα.
7: Άντε πάλι. Εντάξει. Αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν μια χαρά.
10: Ωραία. Τέλος πάντων.
7: Τέλος πάντων.
10: Αν και εγώ τα μυρίζω όλα, να ξέρεις.
7: Μπράβο, ναι. Για πάμε στο θέμα μας τώρα που τα μυρίζεσαι όλα εσύ.
10: Λοιπόν, αύριο, συγγνώμη, για να σου πω και αύριο.
7: Πάει το σήμερα, πάμε για αύριο.
10: Ναι, αύριο που λες, θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός.
7: Ωραία.
10: Με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα είναι από τους 8 βαθμούς το πρωί και θα φτάσει 25 το μεσημέρι.
7: Α, θα φτάσουμε 25 αύριο,
10: ναι, τριτούλα. Οι άνεμοι θα είναι κυρίως βόρειοι.

0: περίπου 3 με 4 από 4 και δεν αναμένονται βροχές.
1: Μαγιά, ε. Μαγιά, αυτό μου έρχεται μετά κάποια άλλη έκφραση. Μαγιά αυτό και το υπόλοιπο, εντάξει.
0: Άι, του κλενιά.
1: Μπράβο, ναι. Αυτό μου έρχεται μετά. Ναι, το βρήκες. Ναι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, είναι Δευτερούλα. Είναι Δευτερούλα και θέλουμε να βγούμε έτσι για να πάει καλά η εβδομάδα. Εντάξει, ειδικά εσείς που δεν βγήκατε το σουκού λόγω καιρικών συνθήκων, γιατί έκανε και λίγο κρυουλάκι, ήταν και λίγο περίεργα. Βγείτε σήμερα. Πολλοί κόσμος βγαίνει Δευτέρα, θέλω να σας πω. Και μας αρέσει το σχολαρχείο ιδιαίτερα. Μας αρέσει πολύ γιατί δεν χρειάζονται πολλά-πολλά. Μια ποικιλία με το μέτρο στη μέση, εκλεκτή μεζέδες, ζουμερά, κρεατικά, καλή παρέα και η θέα της θάλασσας να κάνει όλα τα υπόλοιπα. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Αυτό είναι.
1: Αυτά.
0: Αυτό είναι. Όλα μαγικά Δευτέρα σήμερα. Πριν κοιμηθείτε, πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας, λέει, 1, 2, 3, 4, 5 ερωτήσεις. Θα μου πεις τώρα 5 ερωτήσεις. Τα ρωτάω εγώ τον εαυτό μου 5 ερωτήσεις τώρα κάθε βράδυ.
1: Πριν κοιμηθώ, έτσι.
0: Πριν κοιμηθείς. πριν κοιμηθείς. Άμα σε πάρει ο ύπνος, μετά άστο. Δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά όχι μία και δύο. Πρέπει να τις κάνεις και τις 5 αυτές ερωτήσεις στον εαυτό σου.
1: Όπω οι 5 πολλές είναι.
0: Έτσι λένε, ρε παιδιά, οι επιστήμονες. Γιατί λέει, γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος. Γιατί μπλα μπλα μπλα μπλα. Μη σας τα πω τώρα.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Θέλω να μου πείτε όμως ότι πριν κοιμηθείτε, απόψε το βράδυ, θα ρωτήσετε τον εαυτό σας αυτά τα πράγματα.
1: Ωραία.
0: Πρώτον,
1: ωραία.
0: Έγινα λίγο καλύτερο σήμερα.
1: Α, στη ζωή μου, Ναι, κατάλαβα.
0: Λένε, έκανε κάτι καλό σήμερα. Σημερινή ημέρα, το βράδυ. Θα ρωτήσει τον εαυτό σου.
1: Ωραία.
0: Τήρησα το λόγο μου.
1: Την δεύτερη.
0: Παντελονάτα, έτσι.
1: Μπράβο.
0: Μπέσα, ήμουνα παντελονάτο σήμερα.
1: Έτσι.
0: Έδειξα ευγνωμοσύνη.
1: Σε ποιον? Γενικά.
0: Γενικά.
1: Ωραία.
0: Σε αυτά που μου παρέχει το σύμπαν, ο Θεός, δεν ξέρω. Έχασα χρόνο άσκοπα.
1: Α, και αυτό πολύ σημαντικό.
0: Πολύ
1: σίγουρα
0: σημαντικό.
1: Έχασα.
0: Έκανα κάτι που θα με φέρει πιο κοντά στους στόχους μου.
1: Αυτή
0: είναι η τελευταία ερώτηση που πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας. Αν δεν τα θυμάστε,
1: ναι,
0: πείτε μου, στείλτε μου μήνυμα να σας τα στείλω.
1: Μπράβο, ναι.
0: Να κάνω ένα screen και να σας τα στείλω. Παιδιά, γιατί είναι πολύ σημαντικά πράγματα που πρέπει να ρωτάμε, λέει, τον εαυτό μας, λένε οι επιστήμονες.
1: Ναι. Άλλη μία ερώτηση είναι, απλά δεν την είπες. Νομίζω την έχει μέσα,
0: ρε. Όχι, 5 είναι, περίμενε.
1: Σίγουρα, ρε. Σίγουρα έχει ξεχάσει μία.
0: Όχι, ρε. 1, 2, 3, 4, 5. Πριν κοιμηθείς, ρωτώ τον εαυτό σου αυτά, λέει.
1: Παιδί μου, είσαι σίγουρη.
0: Άντε πάλι. Ναι.
1: Έχει κι άλλη μία, απλά δεν την έχει.
0: Άρα, ποια?
1: Την αμόλυσα και τα έριξα στο διπλανό μου. Άσε μας, τρελαίνει. Άσε μας, τρελάνεις.

0: Και καλό θα φάμε απόψε.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι έχουμε σήμερα να φάμε.
0: Τι
1: βασικά, έχετε? Εγώ έχω.
0: Κάτι είδα στο Instagram, νομίζω, που ανέβασε η αγαπημένη σου και νοικοκυρά σύζυγος.
1: Μπράβο, ναι,
0: η Αναστέιζια. Νομίζω ότι ήταν, είχε μακαρόνια με κοτόπουλο.
1: Όχι, δεν μακαρόνια με κοτόπουλο.
0: Α, τι ήτανε. Ήτανε μέσα στη σάλτσα.
1: Ναι, άκου να δεις τι είναι. Είχα να τα φάω πάρα πολλά χρόνια αυτό το φαγητό.
0: Για πες.
1: Κομμάτια κοτόπουλο.
0: Ναι.
1: Σε τετραγωνάκι, μπουκίτσες,
0: παιδί. Ναι, μπουκίτσες.
1: Μπράβο. Με κόκκινη σάλτσα.
0: Ναι.
1: Και πατάτες τηγανιτές βουτυγμένες μέσα στη σάλτσα.
0: Α, τι πατάτες ήταν αυτές που είδα στην ιστορία.
1: Μου σκέψε μου το έφτιαχνε η γιαγιά μου αυτό παλιά, όταν ήμουν μικρό.
0: Α, εγώ νόμιζα τις. Δεν ξέρω, εγώ δεν το έχω φάει, γιατί τις πατάτες εμείς συνήθως τις τρώμε από δίπλα. Για να
1: βάλεις μέσα.
0: Θα παπαριάσει.
1: Αυτό, θα παπαριάσουν λίγο, αλλά είναι τέλειες.
0: Α, είναι τέλειες,
1: Φαντάζομαι.
0: Α, παιδί, δεν το έχω δοκιμάσει. Πρέπει να το δοκιμάσω κι αυτό. Κοίτα να δεις τώρα. Καλή όρεξη.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλή Δευτερούλα.
1: Καλά. Εγώ θα φάω, γιατί η τέτοια έφαγε.
0: Η τέτοια έφαγε.
1: Δεν με περιμένει. Καταλαβαίνεις.
0: Δεν σε περιμένει, θα φας μόνος. Δεν πειράζει, αγόρι μου. Σταμάτα, βρε παραπονιάρι όλη την ώρα. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα τρέχουμε στο Unicorn. Έτσι, κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα μας. Διότι τα παιδιά έχουν φέρει νέες παραλαβές με πολύ ωραία εσώρουχα βαμβακερά για όλη την οικογένεια. Όπως επίσης και μεγάλη τρέλα με τα μπιτζαμάκια και με το Σνούπι. Για τη μαμά, για τον μπαμπά, για το παιδί. Unicorn κρυεζότου 41.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή. Let's go!
6: Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως το αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
1: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοΐας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
2: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
1: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
0: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις. Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας. Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 8.
5: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και στεναχωρήθηκα να έβγαζε ζυγαριά.
2: Και
1: έχω παχύνει τελευταία. Και ανακάλυψα τι φταίει.
2: Τι φταίει?
1: Το κόλλο σαμπουάν.
2: Το σαμπουάν?
1: Ναι.
2: Γιατί?
1: Προσθέτει όγκο, λέει το μπουρδέλ. Από αύριο θα κάνουμε απορριπαντικό. Ποκέι τα λύπη.
2: Γεωργίτσα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
5: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
4: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
6: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
4: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς.

0: κατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
1: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
2: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
3: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
2: Στην τράπεζα πήγες?
3: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
2: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
3: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
2: Και αυτή σου μύρισε?
3: Αυτή κι αν μου μύρισε.
2: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
3: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
2: Στον Αλεμπινίση?
3: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
2: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
3: Εντάξει, θα φας τώρα?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Ναι.
4: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Κάποιος αγαπάει πάρα πολύ εκεί έξω και θέλει να σου αφιερώσει και ένα τραγούδι. Για άκουσε το πολύ προσεκτικά, βρε Δημητρά μου. Για άκουσε.
2: Σ' αγαπώ.
1: Σ' αγαπώ, σε λατρεύω. Μετά από 33 χρόνια γάμου, σε κοιτάζω και είναι σαν την πρώτη μέρα, η πρώτη ηλιαχτίδα, το πρώτο μας φιλί. Είσαι ο έρωτας
3: μου. Παναγία μου.
1: Ανυπομονώ κάθε φορά να γυρίσω στο σπίτι μετά τη δουλειά για το όμορφο χαμόγελό σου. Για τα γλυκά σου μάτια να μου λένε.
4: Έλα, θα παραγγείλουμε σήμερα.
3: Ακριβώς έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι.
0: Ξύπνα, Χαλκίδα! Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιο θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο καταπολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος ER Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος ER Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
6: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά, σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
7: Πού πάμε μετά?
8: Στείλε location.
7: Red Rose Cafe.
8: Κρέπα.
7: Ναι.
8: Μπέργκερ.
7: Εννοείται.
8: Και μετά story.
7: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
8: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-55-50-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
0: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιλ, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
6: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσι σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Αλμπινίσι. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Είσαι και...

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ξέρετε γιατί το 80% των παντρεμένων ανδρών δεν μπορεί να τον πάρει ο ύπνος μετά το σεξ?
2: Γιατί?
1: Εδώ σας θέλω.
2: Έρευνα είναι τώρα ή?
1: Ερευνάρα. 2026, χθες βγήκε σπορταράι. Εδώ. Ακού.
2: Τι είναι ρέγκα?
1: Σπορταράι. Βγήκε μια έρευνα. Λοιπόν, το οποίο λέει το 80% των ανδρών, των παντρεμένων, δεν μπορεί να τους πάρει ο ύπνος μετά το σεξ.
2: Ποιος?
1: Γιατί πρέπει να οδηγήσει να πάει σπίτι.
2: Γιώργο. Έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Oh, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
2: Τέραπα!
1: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
2: Τέραπακ!
1: Τι τέραπακ, παιδί μου!
3: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, τσουβάλια, δοχεία λαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
4: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Χαλκίδας, Χηματαρίου. Τηλέφωνο 2221 30 8054.
2: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
5: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
6: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
7: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό. Θέλεις coffee shop. Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
7: Ήρθε η ώρα να ταξιδεύσεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
9: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΕΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ. Για να το κάνουν πραγματικότητα.
10: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
11: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
12: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
11: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
12: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο.

0: έξω από τον Αλιμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε, σου λέω στον Αλιμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
0: Πού είσαι και δεν σε βλέπω. Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς, δεν είμαι ψηλός.
0: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία.
0: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου.
0: Τον Αλιμπινίση, εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλιμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις.
0: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις.
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
0: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλιμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
0: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
0: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλιμπινίσεις Πινσαρία.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίσεις θα πας.
0: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίσεις θα φας.

Η αντιγραφή είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Shock FM 104,8. Γράφει και το αντιγράφουν.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μια τύπησα που λέτε στο εξωτερικό. Τι έκανε και εξοικονόμησε μέσα σε ένα χρόνο περίπου 16.000 ευρώ.
2: 16!
1: Τι έκανε για να μπορεί να εξοικονομήσει αυτά τα χρήματα, να μην τα χαλάει σούπερ μάρκετ, αλλά να τις μένουν μέσα. Έβγαινε ραντεβού με άντρες οι οποίοι τις πληρώναν το γεύμα.
2: Είναι πάνσοφη η κοπέλα, πανέξυπνη.
1: Και σου λέει, σήμερα θα βγω με τον Τάκη. Έτσι, θα με πάει κάπου να φάω, οπότε με χαλά.
2: Δεν πια και ο Τάκης τη δέχτηκε.
1: Δεν έβγαινε μόνο με τον Τάκη. Έβγαινε με το Μάκη, το Σάκη, το Γιωργάκη. Βγαίνοντα, λέει, με όλου αυτού για ένα φαγητό, χωρί να υπάρχει ερωτική περίπτυξη κτλ.
2: Σίγουρα.
1: Και... αυτό είναι δικό τη τώρα θέμα.
2: Πόσα ραντεβού θα βγει και με το Μάκη, α πούμε, πριν να τη πει ο Μάκη, άντε κούκλα μου.
1: Δεν θα βγαίνε και 3-4.
2: Έχει δίκιο, στα 4 είναι καλά.
1: Καλά δεν είναι.
2: Να μην πέσει, έχει δίκιο. Άρα
1: η άλλη από το πρώτο την πάταγε.
2: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε εσύ Γιώργο, δεν μπορώ.
1: Και μυστική την παίρνει.
2: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Πού πάμε μετά? Στείλε location. Red Rose Cafe. Κρέπα. Ναι. Μπέργκερ. Εννοείται. Και μετά story. Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα. Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-55-50-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
9: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
10: Τόσο καιρό το περίμενα, να μην το χαρώ.
9: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
10: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
9: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
10: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
9: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
10: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
11: Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκής Paddle Club στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκής Paddle Club. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει.
12: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn. Κριεζό του 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
13: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του. για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
17: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 10.
18: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: σου. Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Θα σου κάνω διάφορες ερωτήσεις. Mm. Αλλά δεν πρέπει να μου πεις ούτε ναι, ούτε όχι, ούτε δεν ξέρω. Δεν πρέπει να απαντήσεις με ναι, όχι, δεν ξέρω.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, το έχουμε.
2: Ναι.
1: Μπράβο, έχασες.
2: Δεν ξεκινήσαμε ακόμα.
1: Ωραία. Είσαι έτοιμη.
2: Ναι.
1: Ρε φίλε.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
2: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
3: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
2: Στην τράπεζα πήγες?
3: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
2: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
3: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
2: Και αυτή σου μύρισε?
3: Αυτή κι αν μου μύρισε.
2: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
3: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
2: Στον Αλεμπινίση?
3: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
2: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
3: Εντάξει, θα φας τώρα?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Ναι.
4: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Μαζευτείτε, θα παγγείλω.
3: Oh no.
2: Με κοίταξε στα μάτια και μου ήρθε μια βολή. Και γύρισα και σου πιάσα αμέσως την...
3: Πας καλά.
2: Καρδιά. Την είχα μέσα στα χέρια μου, ευαίσθητη πολύ. Και σένα σου σηκώθηκε, μωρό μου, το...
3: Ποιο?
2: Το αίσθημα αγάπης.
3: Πας καλά, ρε.
2: Άνοιξα την παλάμη μου και τίναξα μαλλί.
3: Ποιο μαλλί?
2: Και έγειρα, σου ρούφηξα, μωρό μου, το...
3: Ποιο?
2: Φιλί.
3: Ρε, είσαι καλά.
2: Μεγάλος είναι ο έρωτας που έχω...
3: Πού σου πάει αυτό το πείμα?
2: Στην ψυχή. Και ακόμα μεγαλύτερη με πνίγει...
3: Μην το πεις.
2: Η φυγή.
3: Ρε, είναι βλαμμένο το παιδί. Ρε, δεν μπορώ.
0: Η Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινήσι εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Αλλά το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λα λα λα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λα λα λα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
2: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Με το La La La, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Κι ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι ο Θεός που λέτε και φτιάχνει τον Αδάμ και του λέει: Τέκναν μου, από εδώ και πέρα θα ζεις στον παράδεισο. Θα κάνεις ό,τι θέλεις και θα κάνεις ό,τι θέλεις ήρεμα, χαλαρά όλη μέρα. Ο Αδάμ ακούει βέβαια τον Θεό και κάθεται και κάνει βόλτες μέσα στον παράδεισο. Την πρώτη μέρα όλα καλά. Τη δεύτερη μέρα όλα μια χαρά. Όμως την τρίτη μέρα έκατσε σε ένα βράχο σκεπτικό. Ο Θεός τον βλέπει και του λέει: Τέκναν μου, τι έγινε? Τίποτα, του λέει, νιώθω μοναξιά. Α, και τι θες να κάνω, λέει ο Θεός. Α, θέλω μια σύντροφο. Και πώς τη θες? Α, θέλω να είναι όμορφη, γλυκιά, να μην γκρινιάζει και να με φροντίζει. Ξέρεις, του λέει ο Θεός, ρε Αδάμ, ξέρεις, αυτό θα σου κοστίσει ένα πόδι και ένα χέρι. Ο Αδάμ κοιτάει το Θεό και του λέει: Με ένα πλευρό τι παίρνω?
2: Γιώργο.
1: Και κάπως έτσι, παιδιά.
2: Γιώργο, δεν το είπες, ρε φίλε.
0: Γιώργος και Μαρία. Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

Χαλκίδα η πόλη σου. Σοκ FM. Σοκ FM. Η μουσική σου. Σοκ FM 104,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Περνάμε τόσο καλά από πίσω. Πίσω από τα μικρό μου.
2: Τραγούδι, τραγούδι γρήγορα. Τραγούδι, τραγούδι. Δεν το είπε ποτέ αυτό, Χριστέ μου.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: ψέματα.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Και βγαίνουν οι νέες τηλεοράσεις, παιδιά. Οι έξυπνες τηλεοράσεις έχουν κατακλείσει βέβαια τα σπίτια μας και τα λοιπά. Όλοι έχουμε μια Smart TV και τα λοιπά. Έρχονται ακόμα πιο έξυπνες τηλεοράσεις, οι οποίες λέει θα αναγνωρίζουν τη μούρη μας και θα παίζουν τα αγαπημένα μας.
3: Αλήθεια!
2: Σε λίγο θα φοβόμαστε να περάσουμε μπροστά την τηλεόραση να αρχίσει να πει τσόντες.
3: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να το
1: είπε
3: πάλι.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινήσεις.
7: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινή.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ήταν ένα παλικάρι που λέτε παιδιά που μόλις είχε χωρίσει. Στεναχωρημένος όπως ήταν, αποφάσισε να βγει να πάει να πιει. Πάει λοιπόν, βγαίνει έξω στεναχωρημένος και αρχίζει και πίνει. Πίνει σε ένα μπαράκι. Σχεδόν έχει πιει το μισό μπαρ. Δίπλα του καθόταν μια εξιντάρα η οποία τον κάρφωνε συνέχεια, ρε παιδί μου. Τον κοιτούσε. Ήταν σιλικονάτη, κορμάρα, γυμνασμένη, καλοντημένη. Θεάρα, ρε παιδί μου, εξιντάρα. Δεν άργησε η εξιντάρα να τον πλησιάσει και να τον ψιθυρίσει κάτι στο αυτί. Του λέει η εξιντάρα, έχεις πάει ποτέ με μητέρα και κόρη? Ο τύπος μένει άφωνος, Χριστέ μου! Γυρνάει και της λέει, όχι, δεν έχω πάει ποτέ. Θα ήθελες να δοκιμάσεις, του λέει η εξιντάρα. Ο τύπος τρελαίνεται, εννοείται, λέει, τα μαζεύει άρον-άρον, έχει πάθει πλάκα, γιατί τόσο όμορφη μιλφάρα δεν έχει ξαναδεί. Φτάνουν λοιπόν στην πολυκατοικία της εξιντάρας. Μπαίνουν στο ασανσέρ, ανεβαίνουν στον τέταρτο όροφο. Η εξιντάρα ανοίγει την πόρτα και την ώρα που την ανοίγει φωνάζει, έλα μαμά, είσαι μέσα!
2: Ρε φίλε, έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Λαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Άσου πάλι με τον Κινέζο.
1: Πώς λεγόταν η τσόντα?
2: Κάθε τρεις και λίγο.
3: Δεν μπορώ. Τι θέλω και τον ρωτάω, ρε παιδιά.
4: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυπινίση, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
7: Αλυπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: αντιγραφή.
1: Η αντιγραφή
0: είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Shock FM 104,8.
1: Γράφει.
0: Γράφει και το αντιγραφούν.

0: Παρακαλώ.
1: Μαριά.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαριά.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαριά.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Είμαστε στην NASA. Αποφασίζει να στείλει ένα Ρώσο, ένα Ιταλό και έναν Έλληνα στο διάστημα για 3 ολόκληρα χρόνια για να δει τις επιδράσεις που θα μπορεί να έχουν. Πάει η NASA στον Ρώσο και του λέει: τι να σου γεμίσουμε το πύραυλό σου για να έχεις να περάσεις αυτά τα 3 χρόνια στο διάστημα.
3: Λέει: βότκα.
4: Βότκα.
2: Γεμίστε το πύραυλό μου βότκα, βότκα. Τέλεια, του γεμίζουν τον πύραυλό του βότκα. Φεύγει, πάνε στον Ιταλό. Τι να σου βάλουμε για να περάσεις τα 3 χρόνια και να.
3: Μακαρονάδα.
2: Καρμπονάρες, πουτανέσκες, απλές, πες το, ξαναπες το. Και του γεμίζουν τον πύραυλό του και αυτού νου μακαρονάδες. Πάνε στον Έλληνα και του λένε: τι να σου γεμίσουμε και εσένα τον πύραυλό σου για 3 χρόνια για να περάσεις εκεί στο διάστημα.
3: Τσιγάρα.
2: Βάλτε μου τσιγάρα! Αλλά να του μανιάζω! Τι να κάνω, το γεμίζουνε τσιγάρα! Και φεύγει και ο Ελληνάρας για το διάστημα. Περνάει ο καιρός και επιστρέφει πρώτος ο Ρώσος. Ανοίγουν την πόρτα και τι να δουνε.
3: Τι φλεωρό εσύ, θα μίλα να παζάρει ο άξο. Είχε γίνει κοτόπουλο, είχε πιει το βόσπορο, είχε αδειάσει όλο τον πύραυλο με τη βότκα. Δεν υπήρχε βότκα για βότκα μέσα.
2: Να σου, μετά από λίγο προσγειώνεται και ο Ιταλός. Μια κοιλιά, τέτοια τεράστια. Τεράστια είχε γίνει σαν γουράδα. Ήτανε τεράστιο. Από το πολύ φαΐ τα μακαρόνια κρεμόντουσαν το στόμα του. Να σου παιδιά που προσγειώνεται και ο πύραυλος του Έλληνα. Με το που ανοίγουν την πόρτα, ο Έλληνας λέει: έλα να πτήρα ρε παιδιά. Έλα να πτήρα ρε παιδιά. Έλα να πτήρα ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, 1 κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.